0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: NovaRadio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: ψέμα. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

λοιπόν. Μήπως και σε συγκινήσει τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει. Ένα γράμμα λοιπόν μ' όλα όσα έχω περάσει. Μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε νιάξει. Που ξεκάθαρα

www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi.

Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
22: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
23: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
22: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
24: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
25: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
26: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
27: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκλου.

0: ρούχου. Όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
5: Νόβα 9.31.
2: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
6: Φύσεως και δύο ενοικίων του χρόνου χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3, πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ημέρα πανέμορφη, αλλά η μέρα μας ξεκινάει με μια έκρηξη η οποία συνέβη στην Πλάκα και εξιμπτώσεως σήμερα ήταν η μέρα, όπως σας έχω πει, ότι θα βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, ήρθατε. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ.
12: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι συνέβη εκεί, τι σας λένε οι υπηρεσίες?
13: Μια πρώτη εκτίμηση είναι, υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ήταν εγκατηλειμμένο και έγινε μια έκρηξη η οποία φαίνεται ότι προέρχεται από το ιστορικό. Δεν
12: φυσικό δείχνει, αέριο δηλαδή.
13: Ναι, δεν δείχνει προς το παρόν εγκληματική ενέργεια. Υπάρχει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος τραυματίας, από ό,τι φαίνεται όχι βαριά. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία και πιστεύω σε λίγα λεπτά θα εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
12: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα.
13: Βεβαίως.
12: Λοιπόν, η χορύπανση από τα δίκυκλα. Δεδομένου ότι όταν θέλετε εσείς και οι συνεργάτες σας και μαζί εννοείται και το ένστολο προσωπικό να κάνετε κάτι, το καταφέρνετε, το αποδείξατε με τον έλεγχο αλκοτέστ και αλλάξατε, μπορώ να πω, και τις συνήθειές μας. Τώρα πια το μετρούμε τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε στη διασκέδαση αν θέλουμε να πιούμε. Έτσι, άρα αυτό το αποδείξατε. Δεν πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα που ενοχλούν βαθύτατα τους πολίτες? Γιατί είναι, πρώτα απ' όλα, αυτή η χορύπανση είναι και πολιτισμικό θέμα. Πώς να το πω, δηλαδή. Είναι βαθύ θέμα. Πρέπει να το τελειώνουμε και αυτό κάποια στιγμή.
13: Καλά το είπατε, ότι είναι και πολιτισμικό θέμα. Είναι τα επόμενα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εννοώ, υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην κοινωνία μας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιους λόγους θέλουν να θορυβούν πολύ και έχουν μάθει να αυθαιρετούν απέναντι σε όλους μας. Ήδη να σας πω ότι για αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει δράσεις, όχι τώρα αλλά και παλιότερα, αλλά τώρα όπως κάναμε το αλκοτέστ θα στοχοποιήσουμε όλους αυτούς έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στον δρόμο, που είναι στα σπίτια τους, να νιώθουν ότι υπάρχει σεβασμός στην ζωή τους, στην ιδιωτική τους ζωή, αλλά και στον δρόμο όταν οδηγούν. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο της κόντρας μεταξύ μηχανών μέσα σε δρόμους, όπως και επίσης της κόντρας που γίνεται σε αυτοκινητόδρομους ή μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά δυστυχώς ήταν προϊόν μιας ατιμορρησίας για πολλές δεκαετίες και όχι μόνο αυτά που υπάρχουν στην πατρίδα μας.
12: Ναι. Κάποιοι ξεφεύγουν βέβαια, ναι, γιατί οι βιντεάκια κυκλοφορούν, ναι, τώρα, όπως ναι, ξέρετε. Ναι.
13: Κάποιοι μας τα δείχνουν κιόλας στα βιντεάκια, αλλά ναι, θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί στα social media
12: συλλαμβάνεται αμέσως, ναι, φαντάζομαι, ναι, και πέφτει.
13: Και πάει στον εισαγγελέα. Όμως αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι πώς είναι δυνατόν ένας μέσα σε μια πόλη, ξέρω εγώ, στη Βάρκιζα, είδα προχθές ένα, να τρέχει με 200. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό? Ναι. Πώς σέβεται τη ζωή των άλλων?
12: Ναι, χθες, ας πούμε, και επειδή αυτός δεν σέβεται τη ζωή. Εγώ έπεσα σε ένα στην Αττική
13: Οδό. Και επειδή αυτός δεν σέβεται τίποτε, πρέπει να συλληφθεί και κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει και στη φυλακή. Διότι αυτός αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Όμως ήθελα με αφορμή αυτό που βάζετε, το ζήτημα του θορύβου και της γενικότερης παραβατικής συμπεριφοράς στον δρόμο, να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική μείωση και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων. Να σας πω, εάν πηγαίνετε στην Αττική Οδό, κάποια φορά θα δείτε, μπορείτε να δείτε τα όρια. Τα όρια είναι 90, 80, 120 το, ή 130 το πολύ. Τα μηχανήματα γράφουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα λοιπόν έχουμε λίγους μήνες όπου σχεδόν κανείς δεν πάει 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια συμμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό παραπέρα? Ότι οι αρχές ελέγχου, η τροχέα πρέπει να παραμείνει αυστηρή, προσιλωμένη στο στόχο να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε την παραβατικότητα στον δρόμο. Και το άλλο θέμα βέβαια, αν με ρωτήσετε, πιστεύω θα το συζητήσουμε, είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
12: Θα έρθω εκεί. Μένω λίγο ακόμη στην ηχορύπανση. Έχω ο συνάδελφός μου ο Νίκος Ανδρίτσος έχει μιλήσει με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τα οποία λειτουργούν πέριξ της πλατείας Καρίτσι, όπου εκεί συνυπάρχουν με μπαρ. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα. Άρα αν υποστούν ένα κλείσιμο λόγω της, για ηχορύπανση, λειτουργεί το άλλο τους μαγαζί. Οπότε δεν ισοβαρίζουν τις απώλειες τους. Όμως πρέπει να συνυπάρχουν όλοι. Δηλαδή και να δουλέψει και ο ξενοδόχος στην πλατεία Καρίτσι που φιλοξενεί ανθρώπους. Και να υπάρχει και μια λογική, γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι κάτι μαγαζιά, με συγχωρείτε, κάτι μικρών τετραγωνικών, που επιτρέπουν στο να διεχηθούμε στο πεζοδρόμιο. Έχει χάσει το να πίνουμε στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν μπορεί να κοιμάται και όλος από πάνω και εμείς να πίνουμε κάτω. Έχει ένα όριο δηλαδή, πρέπει να συμβιώσουμε όλοι. Ναι. Όλοι πρέπει να κερδίσουν από τον τουρισμό.
13: Δυστυχώς όμως η πόλη έχει τέτοια θέματα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι ακόμα πιο έντονα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι τόσο μαζική η διασκέδαση και η αναψυχή, που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο.
12: Μήπως με τον Δήμαρχο να τον καλέσετε για να βγει ένας τόνος προς την κοινωνία, ότι σε αυτά τα θέματα και ο Δήμαρχος μαζί, ανεξαρτήτως των πολιτικών απόψεων που έχει ο Δήμαρχος, δεν συζητούμε τώρα αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά στα δημαρχιακά του καθήκοντα, να συνυπάρξει η κεντρική διοίκηση, εσείς δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων. Να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες δηλαδή, ότι αυτοί οι δύο πάνε να κάνουν κάτι μαζί.
13: Το πρόβλημα ξεκινάει από τις άδειες που δίνονται για την λειτουργία αυτών των μαγαζιών. Πολλές φορές πηγαίνουν πρώτα τα ξενοδοχεία και μετά τα κέντρα. Πολλές φορές έχουν προηγηθεί. Και αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι αντιθέσεις που δημιουργούνται.
12: Τώρα το ποιος ήρθε πρώτος είναι δεν μπορεί
13: όχι,
12: να δεν λύνει τις διαφορές μας. Καταλαβαίνω τι λέτε.
13: Υπάρχει νομιμότητα. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι μία όχληση στις 11 τη νύχτα, και αν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ναι. Ακόμα και αν αυτός είναι απόλυτα νόμιμος και δεν υπερβαίνει τα ντεσιμπέλ του νόμου, που συνήθως πια υπάρχει...
12: Μόνο οι φωνές των ανθρώπων ακριβώς, που συγκεντρώνται στο πεζοδρόμιο, μόνο ακριβώς. Οι φωνές...
13: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης και χρειάζεται για να συμβιώσουμε... Η εφαρμογή του νόμου, οι αδειοδοτήσεις πρέπει να γίνονται με φιδό και με βάση τις προδιαγραφές
12: του νόμου. Θα επιμείνω και μετά το παίρνετε εσείς πια. Εννοώ ότι αν σε μια συνάντηση δημάρχου και υπουργού κληθούν και οι επιχειρηματίες που έχουν τα μπαρ, κληθούν και οι επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία, εδώ κάνετε συμφωνίες κυρίων για το πόσο θα πωλείτε ένα προϊόν. Να καθίσουν όλοι μαζί και ο ένας να κοιτάξει τα μάτια στον άλλον και να πει ρε παιδί μου να όλοι μαζί να συμβιώσουμε, όλοι μαζί να βγάλουμε, να πάει καλά η επιχείρησή μας. Όλοι μαζί εδώ, κάνοντας υποχωρήσεις, έναν μικρό συμβιβασμό.
13: Ναι, νομίζω πως δεν γίνεται αυτό.
12: Δεν γίνεται αυτό.
13: Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή του νόμου. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβληθούν τα νόμιμα και αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν οι άνθρωποι στα πλαίσια του νόμου να αντέξουν.
12: Ναι. Πάντως το ότι η κοινωνία
13: και
12: μας...
13: Και γενικότερα θα σας έλεγα, συγγνώμη σας διακόπτω.
12: Ναι.
13: Πριν από λίγες μέρες ένας μου τηλεφώνησε κάποιος από την Κρήτη, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει εκεί στην περιοχή Ταβορίς, για θυμάστε, που έγινε το φωνικό, τα πολλαπλά φωνικά μεταξύ διαφόρων οικογενειών, και υπάρχουν νεκροί και ταυτόχρονα κάποιοι στη φυλακή. Μου είπε λοιπόν ότι προτείνω να φτιάξουμε σασμό. Εγώ θεωρώ, γι' αυτό επανέρχομαι στο ίδιο παράδειγμα, η συνεννόηση δηλαδή. Ποια συνεννόηση? όταν πας και παρανομείς, όταν ισοπεδώνεις την νομιμότητα, αφαιρείς ζωές, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, αναφέρομαι στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα ζητάς διάλογο, δεν υπάρχει
12: διάλογο. Όχι, εγώ τον προτείνω, δεν ζητώ.
13: Νομιμότητα,
12: ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά να εφαρμοστεί. Νομιμότητα όμως μπορεί να, νομιμότητα να είναι κάθε μέρα εκεί. Ποιος πρέπει να είναι η αστυνομία και αν του λέει παραβίαση στο. Κάνει συγκορύπανση.
13: Ο νόμος λέει τρεις φορές και μετά κλείνει το μαγαζί. Τρεις φορές.
12: Ο ποιος πρέπει να πάει, ο Δήμος ή εσείς?
13: Βασικά η αστυνομία για την ηχομέτρηση.
12: Μάλιστα.
13: Η αστυνομία, αλλά τα τραπεζάκια, η όχληση έξω.
12: Η οχλοβοή των ορθίων.
13: Όλα αυτά είναι θέματα του Δήμου.
12: Ναι. Πάντως, μια πολύ μικρή παρένθεση.
13: Δεν το λέω ως μεταφορά ευθυνών.
12: Ναι, ναι,
13: το λέω με την έννοια ότι η αστυνομία πρέπει να μετράει.
12: Δέχομαι απολύτως, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε ότι οι κοινωνίες κανοναρχούνται. Πρέπει να μαθαίνουμε όλοι στην τήρηση των κανόνων.
13: Παίζονται συμφέροντα.
12: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά επειδή όμως άλλος είναι μαλακός και άλλος είναι λίγο σκυρός και δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να το μετρήσουμε και αυτό, δηλαδή, μάλλον τη μετράμε την επιβολή του νόμου που δεν, σε άλλες περιπτώσεις δεν μας ικανοποιεί ότι επειδή ακριβώς υπάρχει χαλαρότης. Η μη συνεννόηση των ανθρώπων σε μια κοινωνία και η μη αποδοχή του συμβιβασμού, ξέρετε, συνιστά μια κοινωνία προνεωτερική, όπως λένε οι ιστορικοί. Δηλαδή, αν μιλήσεις με τον Θάνο Βερέμη, με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, που έχουν μελετήσει την ιστορία του 21, υπάρχει προνεωτερική κοινωνία και υπάρχει νεωτερική κοινωνία. Φοβάμαι ότι είμαστε στην νεωτερική κοινωνία ακόμα, πριν από τα 200 χρόνια συστάσεως του κράτους. Αλλά κλείνει η ιστορία, δεν κάνουμε ιστορία
13: υπάρχει
12: τώρα.
13: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και άρα ο διάλογος, ο κοινωνικός, δεν είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώμη μου είναι η εφαρμογή, η απόλυτη εφαρμογή της νομιμότητας.
12: Λοιπόν, τώρα αρχίζω με ένα μήνυμα που έρχεται, το είπαμε αυτό, και στις μοτοσυκλέτες συμπεριλάβεται, σας παρακαλώ, και τις εξατμίσεις.
13: Αυτό δηλαδή, που λέγαμε προηγουμένως.
12: Η Δίας σταματά όταν δίπλα τους περνάει ένας εκοφαντικός που έχει σπάσει την εξάτμισή του, τον τζιμπάει ή τον παρακολουθούν.
13: Έχει αλλάξει αυτό. Βλέπω πολλές παραβάσεις που αναφέρονται σε αυτό, γιατί και εγώ προσωπικά επιμένω στους αστυνομικούς αυτές τις παραβάσεις να τις εντοπίζουν. Αλλά ξέρετε, δώσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα τροχαία ατυχήματα, δώσαμε μια μεγάλη προτεραιότητα στο αλκοτέστ, στις παραβάσεις όπως είναι ο κόκκινος σηματοδότης, το κράνος, όλα αυτά πάνε πολύ καλά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου και θα πάμε και στα επόμενα όπως σας είπα.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ηχορύπανση. Η χορύπανση πάντως παίζει, χορύπανση από τα δίκυκλα η χαρά, η χορύπανση από το ΆΚΑ, ο Γιάννης, μάλιστα. Η χορύπανση ο Γιώργος από τους πλανόδιους μουσικούς στην Ερμού στο Σύνταγμα που παίζουν ολημερείς με μικροφωνική εγκατάσταση. Αυτό. Τα λέω ότι ο Παντελής ξανά για το ΆΚΑ με τις συναυλίες των καλλιτεχνών στο ΆΚΑ. Και θα είμαι και εγώ μεθαύριο σε μια τέτοια συναυλία. Θα τα λέω τη Δευτέρα. Όχι μεθαύριο, αύριο.
13: Είναι μέρος της ζωής
12: μας. Ένα μέρος της ζωής μας, αλλά Λοιπόν. Μπαίνω με τον σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του, είναι υπάλληλος σοφρονιστικής υπηρεσίας, ο οποίος λέει: κύριε Υπουργέ, τίθεται θέμα συνθήκων εργασίας και ζητημάτων ασφαλείας. Οι υπάλληλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με περιστατικά ένταση. Ζητούμε η πολιτεία να αναγνωρίσει έμπρακτα τη φύση και την επικινδυνότητα των συγκεκριμένου επαγγέλματος και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να επιτελούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια την δουλειά μας και να ενταχθούμε, ζη θέλει ο άνθρωπος, στα ειδικά μισθολόγια.
13: Ναι, αυτό είναι σωστό. Και γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να εξομοιωθούν ουσιαστικά με τους ενστολούς. Είναι μια δύσκολη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε με μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πληρότητας, υπερπληρότητας στα καταστήματα κράτησης λόγω των νέων νομοθετικών διατάξεων και βλέπετε η αυστηρότητα στην εφαρμογή των νόμων και η αύξηση των ποινών οδήγησε σε αυτό το πρόβλημα.
12: Θα το συζητήσουμε αυτό λεπτομερώς, να πούμε και κάτι ακόμη εδώ από τον άνθρωπο. Δείτε το και αυτό, κύριε Υπουργέ, θα σας στείλω την επιστολή. Λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και κάποιες άδειες. Πρέπει να διευκρινιστούν εδώ αυτές οι αναρωτικές άδειες που δίδονται, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι υπάρχουν χαριστικά, αυτό καταλαβαίνω, αναρωτικές άδειες. Δείτε το αυτό, θα σας στείλω την επιστολή. Είναι ανώνυμη, θα έρθει να το εξετάσετε. Λοιπόν, πάμε φυλακές τώρα, γιατί αυτό που δεν ξέρει η κοινωνία είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι από το 19 η αρμοδιότητα των φυλακών πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν είναι πια θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί καθυστερεί αυτή η φυλακή στον Ασπόπυργο? Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν πήρε, τι να σας πω, δηλαδή, να το πω πολύ απλά και αυτό. Γιατί δεν δόθηκε αυτή, δηλαδή κατηγορήστε ότι δίνεται απευθείας αναδέσεις. Ωραία. Μια απευθείας ανάθεσης την οποία δεν θα μιλούσε κανείς είναι: ποια έχω μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, πάρε και φτιάξε μου τις φυλακές. Από το 19 να ετοιμαστεί η ρημάδα να ησυχάσω. Όταν μπήκα στη δημοσιογραφία, από τα πρώτα θέματα που έκανα πριν από 400 χρόνια ήταν στον Κορυδαλό οι διαμαρτυρίες των πολιτών να φύγουν οι φυλακές. Θα βγω από τη δημοσιογραφία η φυλακή στον Ασπόπυργο ακόμη να κτιστεί.
13: Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
12: Πού κολλάει και λοιπόν.
13: Πρώτα η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι η ελληνική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και άρα και η ελληνική νομοθεσία προβλέπουν μια σειρά από προϋποθέσεις για να κάνεις κάτι, για να χτίσεις κάτι. Πόσο μάλλον.
12: Και 7 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεραστούν αυτά.
13: Ένα κατάστημα κράτησης το οποίο έχει πάρα δεκάδες ή εκατοντάδες συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων που θα. Στην περιοχή.
12: Εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροπύργου, τι θα επηρεάσει?
13: Δεν είναι βουνά, είναι δίπλα στην πόλη του Ασπροπύργου.
12: Όχι, στην κορφή, λέω, εκεί που.
13: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει καταρχήν μια περιβαλλοντική άδεια, απαιτείται νόμος, απαιτείται προεδρικό διάταγμα. Αυτό είναι μια τεράστια διαδικασία η οποία κρατάει
12: 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Δεν θα σας πιστεύουν.
13: Κοιτάξτε.
12: Εγώ σας τώρα. Κοιτάξτε,
13: καταρχήν δεν είναι 7 χρόνια. Ξεκίνησε από το 21 αυτή η υπόθεση. Άρα είναι 5 χρόνια. Δεύτερον, ότι τα περιβαλλοντικά είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 2, 2,5, 3 χρόνια.
12: Γιατί χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13: Ασφαλώς, ναι. Είναι ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο. Και χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τρίτον.
12: Δηλαδή εκεί που εγκαθίστανται οι μονάδες logistic, κατά μήκος της Αττικής Οδό, όπως βλέπω τα ορεινά του Ασποπύργου, εκεί έχουν προηγηθεί άδειες του ΣΤΕ.
13: Υπάρχει όμως όχι. Για μεγάλα έργα, όπως είναι η φυλακή, απαιτείται περιβαλλοντική άδεια μέσα από την απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει ένα ολόκληρο νομοθέτημα. Που σημαίνει χιλιάδες προεργασίες προκειμένου να στο τέλος να υπάρξει η έγκριση αυτή. Και καλώς γίνεται.
12: Ναι, πού είμαστε τώρα?
13: Απλώς λέω ότι αυτές οι διαδικασίες στην Ευρώπη δυστυχώς κινούνται αργά. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικό τομέα. Ναι. Άρα όλα αυτά που είναι σύνθετα project. Άρα όλα αυτά λοιπόν έχουν.
12: Ωραία, τώρα που είμαστε, πριν κάνω το διάλειμμα, που είμαστε?
13: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το διαγωνισμό των διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο να επιλέξουμε πια ανάδοχο.
12: Ναι. Ο οποίος θα χρειαστεί άλλα 3-4 χρόνια να το φτιάξει.
13: Ναι, σωστά. Σωστά.
12: Τόσο πολύ λοιπόν. Θα περάσουμε το 2030.
13: Όχι. Πριν το 2030.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
15: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
18: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά καθώς και στις Πειραιώς και Παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως δήλωσε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κατάρρευση του κτιρίου πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Έχει προκληθεί πυρκαγιά εντός του κτιρίου, ένα σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που ελέγχουν το κτίριο. Έχει αποκλειστεί κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυπηγία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακής δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Οι περισσότεροι αναφέρεστε στα θέματα που θίγουμε με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεχωρίζω τον Ιάσονα, ο οποίος στις 8 και 27 μετά την καλημέρα του μου λέει: μόλις γύρισα από τη Σύφνο, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Σύφνου για την καθαριότητα. Άλλο επίπεδο από τα πιο καθαρά σημεία που έχω δει στην Ελλάδα. Ούτε σκουπιδάκι. Περιορισμένα μοιάζονται. Okay, περιποιημένα τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιάσονα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου στη Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, δίπλα στη Βασιλίση Σαμαλίας δηλαδή, είναι βεβαρημένη η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλίσης Σαμαλίας, αλλά και στη Φιλελλήνων, φεύγοντας δηλαδή από την πλατεία Συντάγματος, για να κατέβουμε προς τη Συγκρού. Η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου δύσκολη, φυσικά. Ο άξονας Πειραιώς σταδίου έχει αρχίσει να επηρεάζεται λόγω του κτηρίου στη Λυσικράτους. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού με μικρές καθυστερήσεις αναλογικά από τη Νέα Χαλκιδόνα και κάτω. Δύσκολη και σήμερα η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από πού? Από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την έκρηξη. Τι νεότερο, τι σας λένε οι συνεργάτες σας?
9: Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική επιχειρεί και έχει υπήρξε μια αναζωπήρωση, επιχειρεί να σβήσει πλήρως τη φωτιά, ώστε όσο γίνεται, επειδή το κτίριο έχει γκρεμιστεί εντελώς, να μπουν μέσα για να δουν αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με ανθρώπινη ζωή. Έτσι.
2: Μάλιστα. Ναι. Απ' έξω υπάρχουν τραυματίες?
9: Είναι 3 τραυματίες από ό,τι ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις προηγουμένως εδώ του σταθμού σας. Ελαφρά. Ναι.
2: Το κτίριο κατοικητό?
9: Όχι, φαίνεται ότι είναι ένα κατοίκητο κτίριο.
2: Μάλιστα.
9: Φαίνεται, λέω.
2: Λοιπόν, άτυπη ενημέρωση πυροσβεστικού σώματος, τη διαβάζω, κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 2 γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια. Οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας που εντοπίστηκε συνεχίζονται. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε ως τώρα. Δηλαδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα σε χαλάσματα?
9: Δεν ξέρω.
2: Είσαι ζημιές που προκλήθηκαν σε παρακείμενα κτίρια?
9: Όχι, από το παρακείμενα κτίρια όχι. Απλώς το ερώτημα
2: μέσα
9: είναι
2: εκεί
9: αν υπάρχουν άτομα μέσα στο κτίριο.
2: Μέσα στο κτίριο. Το οποίο ήταν παρατημένο, εγκαταλειμμένο.
9: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εμείς περιμένουμε να κτιστεί κάποια στιγμή αυτές οι φυλακές. Εδώ μου υπενθυμίζει βέβαια το ακροτήριο και σωστά κάνει ότι το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το 19. Αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί προστασίας του πολίτη και εδώ είναι τα ζητήματα που αφορούν και σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, μερικά
9: όχι, για να τα λέμε όλα, ναι. Είναι, κοιτάξτε, το αργά και το γρήγορα είναι ένα ζήτημα. Το σωστά και μη σωστά είναι το βασικό πρόβλημα. Okay. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα της νομιμότητας που πρέπει να τηρείται, αλλά πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της νομιμότητας, οι διαδικασίες αυτές, επαναλαμβάνω, και κυρίως τα περιβαλλοντικά, τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο, ναι, και πάρα πολύ.
2: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα θέματα ασφάλειας.
9: Και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά, τα μελετητικά, όλα αυτά, απαιτούν χρόνο και διαδικασίες.
2: Στο σκέλος, ασφάλεια, φυλακές, δημόσια καλύτερα τάξη, εκεί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει, δέχεστε πίεση εκεί. Δηλαδή, ως κυβέρνηση εννοώ.
9: Γιατί δεχόμαστε πίεση, δεν καταλαβαίνω.
2: Γιατί σας βρίσκουν, γιατί δεν σας βρίσκουν αρκούντος σκληρούς. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει: θέλω φυλακές να κλειστούν όλοι μέσα. Θέλουμε τους Ρωμά που παρανομούν να τους έχουμε μέσα κλειστούς. Αλλά θα φτάσω εκεί μισό λεπτό. Πάμε με τη σειρά.
9: Μόνο μία κουβέντα. Στην Ελλάδα η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή. Έτσι. Ναι. Και αυτή η χαμηλή εγκληματικότητα χαμήλωσε κι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η εγκληματικότητα στα ενδιαφέροντα των πολιτών, βλέπω εγώ όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι 10ο, 11ο, 12ο θέμα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πολίτες είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους.
2: Αυτό είναι γεγονός.
9: Το σέβομαι αυτό. Το σέβομαι αυτό. Αλλά προσέξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Και αλίμονο αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι Χρυσαυγίτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ναι. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε να ξανακάνουν.
2: Με τι θα συλληφθούν?
9: Εννοώ, ναι, θα συλληφθούν από τις αρχές νομίμως και θα πάνε στον εισαγγελέα. Αυτό εννοώ. Αν τυχόν επιχειρήσουν να παρανομήσουν και να χτυπάνε πολίτες στον δρόμο, τα γνωστά που κάνανε το προηγούμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, με σεβασμό στις απόψεις το λέω, ότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Εμείς τους κανόνες προτιμούμε να τους στηρίσουμε. Κάποτε τα πράγματα ήταν χειρότερα. Τώρα έχουν γίνει πολύ καλύτερα. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την νομιμότητα.
2: Στο Δομακό λοιπόν, έχουμε φυλακές υψής της ασφαλείας. Γιατί έχουν αυτόν τον τίτλο υψής της ασφαλείας?
9: Ναι, κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να αφαιρεθεί ή να γίνουν υψής της ασφαλείας?
9: Ναι, το δεύτερο είναι. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε υψής της ασφαλείας, όπως λένε, οι υψής της ασφαλείας σημαίνουν όμως και κάποιες προδιαγραφές.
2: Μάλιστα.
9: Που δεν σχετίζονται απλώς με την ασφάλεια, όπως θα νομίζουν κάποιοι, αλλά σχετίζονται με την εσωτερική τους λειτουργία.
2: Ζωή. Μπράβο, αυτό, λοιπόν, εκεί το πάω τώρα.
9: Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες φυλακές.
2: Ναι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ?
9: Δεν το κάνουμε διότι αποφασίσαμε να είμαστε μια δημοκρατία.
2: Αυτός τον οποίο αναφέρεστε προηγουμένως, που είναι ο αρχηγός τώρα που εμφανίζεται πάλι, που καταδικαστής ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, έκανε εκπομπή μέσω τηλεφώνου από την κοινόχρηστη τηλεφωνική συσκευή των φυλακών και έκανε εκπομπή. Και προσέξτε, υπάρχουν μυαλά που λένε: α, το επέτρεπε η κυβέρνηση να κάνει εκπομπή γιατί τη συμφέρει να κυκλοφορεί ο Κασιδιάρης. Τραχαγύρευε λοιπόν, θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο. Και, ναι,
9: με τον όρο να ξεκαθαρίσουμε. Επαναλαμβάνω, ναι, εάν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, και εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, φυλακές υψής της ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
2: Μάλιστα.
9: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
2: Βγάλτε την πινακίδα τότε.
9: Λοιπόν, όχι. Μισό λεπτό. Δεύτερον, μπορεί να χρειαστεί για κάποιους αυτή η ρύθμιση. Θα το δούμε στο μέλλον. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία τηρεί την νομιμότητα. Ωραία. Έχουμε αυξήσει, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Σας ακούω και εγώ καθημερινά, όπως ακούω και τους πολίτες. Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500. Με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας. Και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, λένε λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
9: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5, συν τον Ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
2: Ωραία. Πάμε τώρα. Πόσες σε αυτό το πλαίσιο των φυλακών που έχουν το τίτλο υψής ασφαλείας, πόσες άδειες μπορεί να πάρει ο κρατούμενος? Και αν σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και ένας βαρυπινίτης κατηγορούμενος όπως ο δραπέτης?
9: Κύριε Πρωτοσάλτε, ο συγκεκριμένος δραπέτης είχε πάρει 16 άδειες μέχρι τώρα. Με βάση το νόμο. Υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια για να παίρνουν άδειες οι κρατούμενοι. Αυτός λοιπόν, μάλιστα αυτός επρόκειτο πολύ σύντομα
2: να αποφυλακιστεί.
9: Με όρους φυσικά. Και έφυγε. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει, δεν είναι ασφαλής η φυλακή? Τι σημαίνει αυτό, ότι κακώς του δόθηκε η άδεια? Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κλείσουμε για έναν ο οποίος είναι για έναν ή και δύο ενδεχομένως? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποτελούν το 0,5% να καταργήσουμε ένα μέτρο που είναι μέτρο ανθρωπιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τι προτείνουν αυτοί? Γιατί ακούω διάφορους. Και μάλιστα και από κόμματα που είναι αριστερά της Νέας Δημοκρατίας ορισμένες φορές. Τι προτείνουν να τις καταργήσουμε? Αυτοί έχουν υπογράψει όλοι αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον σεβόμαστε αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι το μέτρο είναι καλό. Ένας που έφυγε θα συλληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μετά από ένα δίκημα, λίγες μέρες έχουμε συλλήψεις. Γιατί έχουμε μια επαγγελματική αστυνομία που κάνει καλά τη δουλειά της. Και το είδατε αυτές τις μέρες και στην υπόθεση του Μαζονάκη, με ποιον τρόπο, η οποία δεν είναι εγκληματική ενέργεια με την τυπική έννοια, αλλά είδατε με ποιον τρόπο κινήθηκε γρήγορα, αστραπιαία, επαγγελματικά η αστυνομία και εξιχνίασε την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες.
2: Άρα έχετε πληροφορίες για τον δραπέτη?
9: Αυτό είναι δουλειά των υπηρεσιών, να την κάνουν χωρίς να μιλάνε. Θα το δούμε λοιπόν σύντομα.
2: Όταν λοιπόν πράγματι εξήγηλε την αλλαγή των ποινών ο Γιώργος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έλεγε ότι θα υπάρξουν και κάποιες φυλακές, ας πούμε μια πολυκατοικία που θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια φυλακή που να υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι κράτησης και κυρίως η χρήση με το βραχιολάκι. Τα σκέπτεστε όλα αυτά για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές έως ότου χτιστούν οι καινούργιες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και αυτή στον Ασπόπυργο?
9: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα αποτελούν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι φυλακές έχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Ακριβώς γιατί είναι καταστήματα κράτησης, όπως λέγονται. Συνεπώς ακολουθούμε τις διαδικασίες και ξεκινάμε, υποθέτω σε λίγες εβδομάδες θα πάμε να ανακοινώσουμε το πρώτο κατάστημα που θα είναι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας και στη συνέχεια στο Φιλιάτι στην Ιγουμενίτσα, στο Βόλιο, στην Κοζάνη, στα Γιάννενα. Και θα συνεχίσουμε. Αυτές είναι όλες καινούργιες φυλακές.
2: Ετοιμοπαράδοτες ή θα κατασκευαστούν?
9: Όχι, θα κατασκευαστούν. Θα κατασκευαστούν.
2: Έγινε η χωροθέτηση, έχει συμφωνήσει με την κοινωνία τοπική.
9: Τελειώνουμε και τα περιβαλλοντικά.
2: Συνένεσή τους.
9: Βεβαίως. Όχι, υπάρχει αίτημα τώρα, δεν είναι συνένεση. Υπάρχει αίτημα από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, γιατί οι φυλακές, όπως ξέρετε, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και συμβάλλουν πάρα πολύ στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε θέσεις εργασίας καινούργιες.
2: Ναι. Τώρα έχω σε εκκρεμότητα το κυκλοφοριακό, αλλά πριν απ' όλα υπάρχει η παραβατικότητα των Ρωμά. Την έχετε αντιμετωπίσει σε έναν βαθμό? Φαίνεται ότι σε αυτά τα κυκλώματα που παραπλανώνται οι συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά αυτό αφορά περισσότερο και κάποιους ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι τρομοκρατούνται και προβαίνουν σε πράγματα τα οποία κατόπιν, όταν τα σκέφτεται κανείς, να πει μα είναι δυνατόν να αποδέχεις ένα τέτοιο ψέμα, αλλά ο ευνηδιασμός είναι ευνηδιασμός, οπότε δεν πρέπει να είμαστε εκεί, είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνει ο ευνηδιασμός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σκέπτεστε, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι πιθανώς να πάμε σε πιο αυστηρές ποινές για αυτούς που παραπλανούν και για αυτά τα κυκλώματα απατιώνων. Σας ακούω να λέτε ότι στην παραβατικότητα των Ρωμά εμπίπτει και αυτή η δραστηριότητα.
9: Ναι, απολύτως. Όχι, ελθεύει, είναι απολύτως έτσι. Έχουν στηθεί τηλεφωνικά κέντρα στα σπίτια τους, σε διάφορες περιοχές, οργανωμένα επαγγελματικά και τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους κυρίως ή πολλές φορές σε ανήλικα παιδιά για να πραγματοποιήσουν αυτές τις απάτες. Είχε γίνει επιδημία, έχουν συλληφθεί προχθές ξανά, συνελήφθησαν 8 άτομα μέσα σε την ώρα που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες στα θύματά τους, στα υποψήφια θύματά τους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα συλληφθούν, θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα οι τηλεφωνικές απάτες θα τελειώσουν. Όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όμως, ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι ψηφιακές απάτες. Και εκεί μπορεί με ένα πάτημα ενός κουμπιού να μεταβιβάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Και όλο αυτό χρειάζεται ένα τεράστιο σχέδιο ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας, το οποίο αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες, όλα τα συστήματα, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Εγώ έκανα προχθές μια σύσκεψη με τις τράπεζες, με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με όλους τους, την Τράπεζα της Ελλάδος, για να δούμε πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα και από τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και από τις απάτες τις ψηφιακές.
2: Είναι και πιο δύσκολες να το πιστεύω.
9: Με τον κύριο Φλωρίδη ετοιμάζουμε ρυθμίσεις, ούτως ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, σαν ιδιώνυμο δηλαδή, όταν η απάτη γίνεται σε βάρος ενός ηλικιωμένου προσώπου.
2: Διάλειμμα εδώ. Να προλάβουμε και δύο κουβέντες πολιτικά.
9: Βεβαίως.
2: Πολίτη είμαστε χαρά. Στην καθημερινότητα. Λοιπόν, το Μητρό Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια και βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr για εσάς που θέλετε πληροφορίες περισσότερες.
10: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
17: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
18: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
17: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
18: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
19: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
20: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Τι νεότερο υπάρχει, κύριε Χρυσοχοΐδη?
0: Μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί ότι δεν έχουν μπει ακόμα μέσα οι πυροσβέστες.
2: Έχει καταρρεύσει όλο.
0: Άρα
2: δεν υπάρχουν όροφοι.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν τυχόν υπάρχουν, αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορώ να.
2: Ότι ζούσαν μέσα εκεί.
0: Ναι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω οτιδήποτε πριν υπεύθυνα. Κυρίως οι πυροσβεστικοί.
2: Πρέπει να σκάψουν για να το κατανοήσουμε λίγο. Δηλαδή έχει καταρρεύσει το κτίριο.
0: Αντιλαμβάνομαι.
2: Πρέπει να σκάψουν για να μπουν μέσα να δουν αν υπήρχαν άνθρωποι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι και από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκεί που είναι παρόντες, ότι δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχουν επίπεδα κτιρίου.
2: Ναι. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τον κόμβο. Προσπαθείτε, παλεύετε. Πρέπει να επεκταθείτε και στη λεωφόρο Κηφισού, βέβαια.
0: Ναι, κύριε Βουσάλτε, όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας βλέπει καθημερινά δεκάδες τροχονόμους. Επίσης, δεκάδες τροχονόμοι με δίκυκλα διατρέχουν όλες τις λεωφόρους για να βοηθήσουν από φανάρι σε φανάρι. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Με τα drones, τα δίκυκλα, τους επίγειους αστυνομικούς. Πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα βελτιώσουμε σημαντικά την κυκλοφορία.
2: Εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ το ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού για να πάω σπίτι μου. Έχω ανακαλύψει άλλες διαδρομές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι προχθές που χρειάστηκε να πάω πιο βόρεια, είδα, επειδή είχαμε φάει μετά τα κτέλ ένα μποτιλιάρισμα 25 λεπτών, γιατί άλλος τράκαλε, άλλος είχε μείνει δεξιά κτλ. Είδα όμως παιδιά της Κόμβος να προσπαθούν. Ναι. Είδα. Ναι, ήταν σε κάποιες εξόδους, στη Λιωσίων, στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι προσπαθείτε έτσι να μας βάζετε, ναι, σε μια τάξη, να μην παραβιάζει ο ένας τη λωρίδα του άλλου και να δυσχεραίνουμε παραπάνω τη ζωή μας και μεταξύ μας δηλαδή.
0: Κυρίως, κύριε Πετουσάλτη, τα θέματα των μικρών τροχαίων που συμβαίνουν εκεί και καθυστερούν πάρα πολύ και δεν αποχωρούν από τον δρόμο.
2: Αυτό προκαλεί το, αυτό, ναι, είναι το μποτιλιάρισμα. Ναι.
0: Ή κάποιοι που μένουν από καύσιμα. Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, αδράνειες οι οποίες είναι. Συμβαίνουν μέσα στον δρόμο κάθε μέρα και δημιουργούν προβλήματα. Όμως, εγώ είμαι αισιόδοξος καταρχήν ότι το πρόβλημα της πόλης μπορούμε να το βελτιώσουμε 20-25% και θα φτάσουμε και στο Κηφισό.
2: Ναι. Λοιπόν, τα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, η πλευρά, η αντίληψη αυτή που προσπαθεί έτσι να πει η πλευρά Σαμαράς δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζετε από αυτό το
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
25: Στους υπολογιστές. Master.
24: Στην εκπαίδευση. Και experts.
25: Και masters.
24: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
25: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
24: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
25: Level Up Education.
24: Και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
25: Level Up Education.

0: Τακτοποιεί αμύλος σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 931.
6: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακαλύψε

0: Κάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρου Σχιστού και στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνιο του Πειραιά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσσή Κράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει 2 γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Επί της οδού Λυσσή Κράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια, καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτιρίου. Οι ενέργειες πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΕΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός Ελλάδος, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες με δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίον χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος. 21χρονος Αιγύπτιος δέχτηκε επίθεση από 2 αγνώστους το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Φυλής. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του, οι 2 άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, 21χρονος αμέσως μετά την επίθεση μετέβη μόνος του σε φαρμακείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε έντονους πόνους με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τους φίλους του και να τους ζητήσει να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Ανάχρονος ζωσλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές πέσαν 2 ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων των χρόνων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνολικά, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρω. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Παρή με 91-72, ενώ για την είδα διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Μπασκόνη με 106-89.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Λόγω της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου στη Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έχει επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων. Επαναλαμβάνω, Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων μέχρι να φτάσουμε στους στήλους του Ολυμπίου Διός, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Και η Βασιλής Σοφίας όμως από το γυάλινο δρομέα προς την Βουλή έχει ακινητοποιηθεί σχεδόν και αρκετή κίνηση έχουμε και στην Αρδιτού. Άνοδος Κηφισού, δύσκολη από το ύψος του Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Χιστού πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο, 1.600 μέτρα αυτή τη στιγμή, προς τον Σκαραμαγκά. Με τις γνωστές δυσκολίες η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, η άνοδος κυρίως της Κηφισίας προς το Ψυχικό και η παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, όσο και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή μας ημέρα, πανέμορφη. Η ημέρα μας βέβαια ξεκίνησε με ένα συμβάν στην Πλάκα, με την, μια έκρηξη και την κατάρρευση ενός κτηρίου. Εικάζεται ότι μπορεί να υπήρχαν μέσα στο κτίριο αυτό το παλιό, πεπαλαιωμένο κτίριο να έμεναν άνθρωποι και πάντως επειδή έχει καταρρεύσει ολικά δεν έχει τουλάχιστον έως πριν από 10 λεπτά που μας έλεγε εδώ ο υπουργός, δεν είχε μπει ακόμη το πυροσβεστικό σώμα να αναζητήσει μέσα στα συντρίμια παρουσία αν υπήρχε ανθρώπινη. Αυτό είναι το γεγονός του πρωινού μας. Τώρα κυρίες και κύριοι θέλω μια γεύση από μουσική.

Για σας που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Παλιούρας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα πολεμικά μέτωπα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε 3,5 πολέμους οι οποίοι είναι σε εξέλιξη στα πεδία. Γιατί? Διότι ο Γιάννης Παλιούρας θα μας προετοιμάσει, θα μας δώσει τα δεδομένα τα οποία θα σχολιάσουμε αύριο το πρωί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος επανέρχεται. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ξεκινούμε για την περίοδο 2026-2027 τις κοινές μας εκπομπές με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τους προσκεκλημένους μας κάθε πρωί Σαββάτου στις 9. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην ιστορία, συνεχίζω το δεύτερο μέρος της συζήτησής μου με τον Ιωάννη Χουντή, ο οποίος μας περιγράφει την ιστορία της εξέλιξης του κράτους δικαίου στο

0: Καλημέρα σας κύριε Παλιούρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πέρασε το καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε μέτωπο Ρωσίας προς την Ουκρανία.
1: Και Ευρώπη θα έλεγα εκεί πέρα.
0: Και Ευρώπη εννοείται.
1: Δηλαδή έχει απλωθεί εκ των πραγμάτων.
0: Με πλήγματα πια στη βαθιά Ρωσία και στη Μόσχα. Με πλήγματα στον στόλο που επηρεάζονται και η μεταφορά σιτηρών και η μεταφορά
1: καυσίμων.
0: Πολύ σημαντική από εκεί, σημαντικό θέμα. Έχουμε τα στενά του Ορμούς, επίσης μια πολεμική επιχείρηση που δεν θα διαρκούσε πάνω από 48 ώρες του Αμερικανού Πρόεδρου. Εδώ προσομοιάζουν με τον γίγαντα αρχηγό του Ξανθού Γένους, του οποίου στρατιωτική επιχείρηση κρατάει 4 χρόνια και.
1: Όχι τυχαία συμπαθούν ένα τον άλλον.
0: Ορίστε.
1: Όχι τυχαίο ότι συμπαθούν ένα τον άλλον.
0: Βεβαίως, διότι είναι και οι δύο σε αυτό που ένα κοινό άνθρωπο θα ονόμαζε άμυαλοι ηγέτες, τους οποίους όμως ψηφίζουν μυαλωμένοι άνθρωποι, κατά τα άλλα. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, γιατί αυτοί δεν είναι δικτάτορες, πάνε και τους ψηφίζουν κάποιοι άνθρωποι. Θα μας ήταν πιο βολικό να ήταν απολύτως δικτάτορες. Αλλά δεν είναι. Έρχονται με λαϊκή ψήφο.
1: Και εμάς ήταν με μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι, βέβαια, στο ένα κράτος δεν υπάρχει αντίπαλος. Του έχει χαρίσει. Αν κάποιος υπάρχει σοβαρός αντίπαλος, αυτός φεύγει από κάποια δηλητηρίαση. Οι άλλοι που είναι αντίπαλοι είναι τύπης αντίπαλοι.
1: Πνίγεται στην πισίνα, διάφορα συμβαίνουν.
0: Ναι, γίνονται διάφορα. Πέφτει, θέλει να βλέπει τους ορόφους από ψηλά προς τα κάτω, κάνοντας άλμα. Λοιπόν, αλλά στην άλλη χώρα υπάρχουν υποψήφοι. Λοιπόν, το δεύτερο μέτωπο είναι εκεί στο Ιράν, που αποδείχθηκαν σκληρά καλύδια οι Ιρανοί ως προς την ανταπόδοσή τους στα αμερικανικά
1: στρατεύματα. Κυρίως στην αντοχή τους.
0: Στην αντοχή.
1: Ήταν τρομερά ανθεκτική. Το λέγαμε την αρχή ότι θα είναι πολύ ανθεκτική, αλλά κανείς πάντως δεν ήταν πόσο πολύ.
0: Ναι. Διάβαζα τις προάλλες έναν άνθρωπο ο οποίος σπούδασε στη Δύση, κατοικεί στην Τεχεράνη και έγραφε ότι, και το είναι πολύ λογικά τα έγραφε ο άνθρωπος, ότι και αν υπήρχαν τότε οι αντιφρονούντες, στην περίπτωση που επιτίθεται ο εχθρός στην πατρίδα, συσπυρώνονται
1: ό,τι
0: ακόμη και αυτοί
1: και αν είναι, που ο λαός
0: το καθεστώς δικτατορικό. Τέλεια. Αυτό είναι κοινή ανθρώπινη αντίδραση, πολύ ανθρώπινη. Γι' αυτό υπάρχουν και πατρίδες. Αλλιώς θα ήμασταν απάτριδες και θα περιφερόμασταν χωρίς σύνορα, όπως ονειρεύονταν κάποιοι ότι θα περιφερόμαστε χωρίς σύνορα και θα μπαίναμε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν πατρίδες, γι' αυτό υπάρχουν έθνη, γι' αυτό. Τρίτο μέτωπο, στο δεύτερο μέτωπο επηρεάζονται φυσικά οι αραβικές χώρες που παράγουν τα καύσιμα. Τρίτο μέτωπο είναι αυτό που δεν έχει ακόμη και δεν μαθαίνουμε και νέα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας από τον στρατό του Ισραήλ, που συνεχίζει στο μεταξύ το Ισραήλ και τους επικισμούς. Στην Ελλάδα διαβάζω, ανοίγω μια παρένθεση, το γράφει ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Στις 7 Οκτωβρίου έτους 2026 οργανώνεται μια εκδήλωση, την οποία την κάνουν, θα σας πω ποιοι, είναι η πρωτοβουλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, εργατικών σωματείων και συλλογικότητων. Αυτές οι συλλογικότητες λοιπόν και τα εργατικά σωματεία καλούν, προσέξτε, θράσος. Το θράσος, σε αυτό εδώ, αυτή είναι αραία, καμία εικοσαραία. Αλλά το σημασία έχει το θράσος τους. Καλούν στις 7 Οκτώβρη, το διατυπώνω, δεν το λένε και Οκτώβρη, κανονικά δεν πρέπει να το λένε Οκτώβρη του 26. Προσέξτε, να καταγγείλουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023 δεν επιτέθηκε το Ισραήλ στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας. Επιτέθηκαν οι κατσαπλιάδες της Χαμάς στην κοινωνία του Ισραήλ, δολοφονώντας, σκοτώνοντας, καίγοντας και παίρνοντας ομήρους 1.200 ανθρώπους, αμάχους που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τον Νετανιάχου ούτε με το IDF. Δεν είχαν,
1: σε φεστιβάλ μουσικής δηλαδή.
0: Ήταν παιδάκια, αγόρια, κορίτσια που πήγαν στο στόμα του λύκου για την ειρηνική συμβίωσή τους με τους Παλαιστινίους. Ήταν σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, σε έναν κόσμο δικό τους με γεύση βουτύρου, αλλά αυτό Τώρα είναι μια άλλη προσέγγιση, άλλη στιγμή που δεν αφορά το τώρα, ενώ στο γεγονός. Εκεί λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου που σήμερα τα συλλογικότητες στην Ελλάδα θα τιμήσουν, θα συμπλέψουν με την γενοκτονία που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, απλώς έχουν πολύ μεγάλο θράσος.
1: Φαντάζομαι θα προβάλλουν και τα βίντεο που είχε ανεβάσει η Χαμάς τότε από την δράση τους εντός του Ισραήλ. Να το γιορτάσει, να το γιορτάσει μέχρι τέλους.
0: Μέχρι τέλους, σωστά. Τώρα, και εκεί πάμε στο μισό μέτωπο. Το μισό μέτωπο είναι αυτό που κάποιοι άλλοι κατσαπλιάδες στα νότια της Αραβικής Χερσονήσου, στο κράτος που λέγεται Ιεμένη και κυρίως το δυτικό σκέλος, συγκροτούν μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία κάνει κανονικό πόλεμο στη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία παρεπιπτόντως έχει υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας. Κάποιοι στην Ελλάδα μίλησαν και ακόμη και για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, προσέξτε. Οι αναλύσεις στην Ελλάδα είναι επίσης μια, πώς να το πω, θυμίζουν Σεφερλί σε κάποιες περιπτώσεις, Μάρκο, Σεφερλί και επιθεώρηση στο πλανητάριο, πώς το λένε, στο
1: Δελφινάριο.
0: Στο Δελφινάριο. Λοιπόν, όπου μίλησαν σε αυτό το σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, μίλησαν και για Ισλαμικό ΝΑΤΟ, πλην όμως η Σαουδική Αραβία, κοζάμ Σαουδική Αραβία, έχει μείνει μόνη της μετά την άρνηση των Αμερικανών και μετά την φυγή επί της ουσίας από το πλάνο τόσο του Πακιστάν όσο και της Τουρκίας, και έμειναν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τους
1: Χούτι. Δεν είναι μόνοι τους. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχάς, καμία συμφωνία που έχουν υπογράψει κατά καιρούς εδώ και δεκαετίες Ισλαμικά κράτη μεταξύ τους δεν έχει τηρηθεί στην πράξη. Υπάρχει ίσως μια καχυποψία του ενός προς τον άλλον. Ξέρω αν δεις απλά το τι πρεσβεύει το κάθε κράτος που υπέγραψε. Έχουν και τα τρία συμφέροντα τα οποία ή συγκρούονται ή δεν συναντιούνται πουθενά. Δηλαδή το Πακιστάν δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή. Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία δεν συμπαθιούνται, να το πω πάρα πολύ απλά, και έχουν αντίθετα συμφέροντα. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η Σαουδική Αραβία μπορεί να βρεθεί στριμωγμένη και δεν θα καλέσει την Τουρκία, διότι πάρα πολύ απλά δεν θέλει την Τουρκία εκεί πέρα. Προτιμά τα βγάλει πέρα με όποιον τρόπο μπορεί μόνη της. Αλλά επιστρέφω στο αρχικό που είπα.
0: Μισό λεπτό, αν μου επιτρέψει, πολύ μικρή προσημείωση και είναι δικό σου όλο. Ότι παρά το γεγονός ότι υπογράφουν Καράτσι, Άγκυρα και Ριάτ, υπογράφουν συμφωνία, πάντως. Ελληνική συστοιχία Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει λοιπόν μία μικρή ξένη δύναμη αυτή τη στιγμή στο Γιάμπου, ουσιαστικά στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Είναι ο στρατός της ονομαζόμενης Ελλαδίτσας.
1: Ναι. Όμως η Ελλαδίτσα έχει στείλει μια συστοιχία Patriot, κατεβάζει αυτή τη στιγμή σταθερά βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν που κατευθύνονται προς τα δηληστήρια και προς την έξοδο του μοναδικού εν λειτουργία ογού της Σαουδικής Αραβίας, που τροφοδοτεί πετρέλαιο τον υπόλοιπο κόσμο και τα ελληνικά βενζινάδικα. Και αυτή η συστοιχία είναι πρακτικά αυτή η οποία έχει υπερασπιστεί αυτήν την περιοχή. Όπως είπες, η Ελλαδίτσα. Γύρω στα 150 με 200 άτομα προσωπικό, μία πλήρη συστοιχία με 6 εκτοξευτές, οι οποίοι έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής, νομίζω, 12 ή 14. Πραγματικά δεν θυμάμαι ακριβώς. Στόχους και μάλιστα με τρομερή ευστοχία. Δηλαδή, ένας Patriot για κάθε στόχο.
0: Μάλιστα. Δεν ξόδεψαν και πυρομαχικά.
1: Όχι, είναι και πάρα πολύ οικονομική.
0: Οι
1: Αμερικανοί ξοδεύουν 3 έως 8 για κάθε στόχο, να καταλάβεις πώς ξοδεύονται τα πυρομαχικά. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά τώρα τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη, πάω λίγο πιο νότια, που είπες μια τρομοκρατική οργάνωση. Τους Χούθη. Η Χούθη είναι μια οργάνωση η οποία. Ελέγχει μια περιοχή η οποία είναι 22 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή έχει μια τεράστια πληθυσμιακή βάση. Ουσιαστικά είναι ένα κράτος. Μπορεί να θεωρούμε τρομοκράτη. Για τα μέτρα της περιοχής δεν είναι τρομοκράτης. Είναι απλά αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει την εξουσία στην Ιεμένη αυτή την περίοδο. Και μπορεί στο μέλλον αυτή να είναι η νόμιμη αναγνωρισμένη κυβέρνηση και αυτοί που είναι τώρα να κυνηγάνε στα βουνά τους άλλους, οι οποίοι θα είναι τρομοκράτες και θα ονομάζονται Σούθη. Δεν ξέρω, κάτι άλλο πάντως.
0: Άρα έτσι είναι φιλαρχαίοι που σκοτώνται μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι η κατάσταση στην περιοχή. Απλά οι Χούθη έχουν μια τεράστια υλική υποστήριξη, αλλά και σε επίπεδο καθοδήγησης από το Ιράν, και ξαφνικά απέκτησαν χαρακτηριστικά, ενώ όπως είπες, είναι ξυπόλυτοι άνθρωποι, πραγματικά έχουν. Δηλαδή,
0: πεθαίνει η άνθρωπο. Από... Όχι, το ξυπόλυτο δεν το λέω, κυριολεκτικά. Όχι, όχι. Σαγιονάρες.
1: Ούτε εγώ το λέω. Βλέπουμε περπατάνε πλάνα όπου είναι με σαγιονάρες.
0: Σακάκι από πάνω και σαγιονάρα από κάτω.
1: Σαγιονάρες ή ακόμα και όντως ξυπόλυτοι. Ωστόσο, έχουν βαλιστικούς πυράβλους.
0: Ναι. Έχουν και κατεβάζουν, λέει, από το AI και φτιάχνουν πυράβλους. Κατεβάζουν.
1: Χρησιμοποίησαν, όπως ανακάλυψαν στην έκθεση ασφαλείας του AI Cloud, ότι από την Ιεμένη, δεν λέγανε ποιος μπορεί στην Ιεμένη, ζήτησαν από το κλότ και έδωσε στοιχεία για κατασκευή βαλιστικού πυράβλου. Προφανώς κατασκευάστηκε, διότι σε δεύτερο χρόνο τροφοδότησαν με τα στοιχεία της αποτυχίας της δοκιμής, προκειμένου να προσφέρει λύσεις ώστε να βελτιώσει αυτό που κατασκευαζόταν, ώστε να μην ξανααποτύχει. Δηλαδή, όχι απλά χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν ένα πύραυλο στην έρημο, μετά δώσαν και τεχνικά στοιχεία της δοκιμής προκειμένου να το βελτιώσει. Αυτή είναι η Χούθη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι συνελέγχουν.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ολόκληρο το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
1: Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει ένα απίστευτα ακριβό στρατό, αλλά ένα απίστευτα άχρηστο στρατό επίσης. Διότι.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά, και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Νόβα. 9.31.
16: Η ώρα είναι 9.30.
17: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3. τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7.35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου του Οδόλεση Κράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρένο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων ηλικιωμένη από παρακείμενο κτίριο. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλής Σοφίας Προστιβουλού και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φίλης προς κόμβο Ηρακλείου, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο Ενπλό με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοε πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνω πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ με ταχύτητα που διακρίνει.
24: Λόγω του συμβάντος στη Λυσικράτους έχει επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων μέχρι να φτάσουμε στη Λυσικράτους. Η άνοδος Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και ο καθοδικός άξονας Βασιλέος Κωνσταντίνου Κιαρδίτου. Η άνοδος της Κηφισού πολύ δύσκολη από την Πέτρου Ράλη ανεβαίνοντας προς τα πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Εάν μπορείτε να πάτε μέσω της Θηβών να το προτιμήσετε. Μέσω της Χαρνών, πάλι να το προτιμήσετε. Ο Σκαραμαγκάς έχει ακόμα κίνηση κυρίως ηλιοφόρος Χιστού και παραλιακή προς τον Πειραιά.
25: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα
1: και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και όσοι προστίθεστε τώρα στην Ελλάδα, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής, μας περιγράφει τα τρία πολεμικά μέτωπα, τα τρία συν μισό πολεμικά μέτωπα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μισό το Χούθι, μήπως είναι τέταρτο μέτωπο.
5: Αν το θεωρώ κανονικότατο.
0: Μπράβο, συμφωνώ και εγώ, το αναθεωρώ λοιπόν, εγώ πήγα να το κάνω παιχνιδιάρικο, με πολέμους δεν παίζεις, ορίστε.
5: Λοιπόν, πάμε αν θες εντάξει τα υπόλοιπα. Ένα έχουμε, ας μείνουμε στην περιοχή, Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει de facto τα στενά του Ορμούζ. Ό,τι και αν ακούμε, ό,τι και διαβάζουμε, οι κουβέντες που είναι με τους Αμερικάνους είναι προκειμένου οι Ιρανοί να, ως ιδιοκτήτες των στενών, να επιτρέψουν πάλι την ροή. Κρατάμε όμως ότι παρά τις περίπλοκες χρήσεις της γλώσσας για να δείξουν πώς είναι η κατάσταση, το Ιράν αυτή τη στιγμή κρατάει την κάνουλα. Ανοίγει, κλείνει το πετρέλαιο όποτε θέλει και μάλλον θα το κρατάει στο ορατό μέλλον. Μπορεί να έχει. Να πάρει κάτι και να το κρατήσει ανοιχτό, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να το κλείσει επίσης ανά πάσα στιγμή. Το άλλο κομμάτι είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Εδώ πέρα περιμένουμε κάτι από το Ισραήλ, γιατί το Ιράν, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, σκάβει και επισκευάζει εγκαταστάσεις για πυρηνικά όπλα. Εκεί ρίχνει το βάρος του και λογικό είναι, και εγώ αυτό θα έκανα. Αν έχει πυρηνικά, δεν σε αγγίζει κανένας και θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όσο πιο γρήγορα γίνεται, ειδικά μετά την εμπειρία των βομβαρδισμών που υπέστη. Και πάμε λίγο πιο βόρεια, πάμε στο ίδιο το Ισραήλ. Εκεί πέρα τα πράγματα που ανέφερε η Χεζμπολάχ, Χαμάς, φαίνεται να έχει χαμηλώσει, να έχει σταματήσει. Όχι ο πόλεμος, αλλά η ένταση των επιχειρήσεων, να έχει μειωθεί η ένταση των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, έχει μείνει πια ένα πολύ μικρός χώρος όπου είναι οι κάτοικοι της Γάζας.
0: Δεν νομίζω ότι εξακολουθούν και βρίσκουν κομμάτια από λαγούμια.
5: Στο νότιο Λίβανο.
0: Όχι και στη Γάζα ακόμη.
5: Τα κομμάτια που έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί και έχουν φτιάξει για μόνιμα στρατόπεδα. Βλέπα χθες δορυφορικές φωτογραφίες. Υπάρχουν πια μέσα στη Γάζα μόνιμες εγκαταστάσεις των Ισραηλινών. Όσο σκάβεις, βρίσκεις. Αφού είναι όλη η περιοχή από κάτω σκαμμένη.
0: Πάντως αυτό είναι αποτέλεσμα της ηλιθιώδους απόφασης να κάνουν το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Ναι. Αυτοί οι μακαρίτες αρχηγοί της Χαμάς.
5: Όλο αυτό ξεκίνησε από την επίθεση που κάνανε κατά του Ισραήλ. Υπήρξε τα αντίπεινα. Το Ισραήλ το γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι δεν βάζει όριο, όπως φαίνεται, και το έδειξα για μια ακόμα φορά στο πώς αντιδρά και στα αντίπεινα. Και ζούμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση που ζούμε. Και μάλλον εμείς δεν τη ζούμε, εμείς την βλέπουμε. Την ζούνε οι κάτοικοι της Γάζας. Κάτι το οποίο κάνει ευτυχισμένη και την Χαμάς, διότι έχει εκτοξεύσει την υποστήριξη της Χαμάς μεταξύ των ξεσπιτωμένων Παλαιστινίων. Άρα η Χαμάς, υπό την έννοια αυτή, ετοιμάζεται για την επόμενη γενιά μαρτύρων, πολεμιστών, τρομοκρατών κλπ. Σε ό,τι αφορά το Λίβανο, εκεί πέρα συνεχίζονται καθαριστικές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά ανατινάζει, διαλύει την υπόγεια επίσης υποδομή της Χεζμπολάχ, πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη της Χαμάς. Εκεί πέρα είχαν σκάψει βουνά, είχαν τεράστιες αποθήκες, δεν ήταν απλά τούνελ κάτω από το έδαφος. Η Χεζμπολάχ φαίνεται να είναι ξεδοντιασμένη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, δεν αντιπαρατίθεται με το Ισραήλ, αλλά την ίδια ώρα παραμένει γαντζωμένη, σωματωμένη σε ένα τμήμα της κοινωνίας του Λιβάνου. Δεν μπόρεσε το Λίβανο να την πετάξει από πάνω του παρά το σέρβις που κάνανε οι Ισραηλοί την περίοδο εκείνη. Και το τρίτο που μας αφορά πάρα πολύ άμεσα μέτωπο, τέταρτο μάλλον, σωστά το πες πριν, είναι ο πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει διαχυθεί και συνεχίζεται να διαχέεται στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο αυτό καθ' αυτό, υπάρχει ένα τέλμα. Η μία πλευρά, ή μάλλον οι δύο πλευρές, έχουν φαίνεται αλληλοεξοντωθεί σε ό,τι αφορά τα μέσα. Δηλαδή, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να διώξουν τους Ρώσους από την χώρα τους.
0: Από τον
5: Ντομπάς. Ρώσοι, και από την Κρυμαία και από οπουδήποτε. Οι Ρώσοι δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα. τα όποια εδαφικά ωφέλη της μιας ή της άλλης πλευράς από επιθέσεις και αντιπιθέσεις είναι πάρα πολύ μικρά και κινούνται ποτάμια αίματος για κάθε τετραγωνικό μέτρο.
0: Είναι κρεατομηχανή εκεί, έτσι.
5: Ναι, ο αριθμός απολειών είναι εξωφρενικός. Δηλαδή, μιλάμε για τους χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα. Στο μέτωπο έχουμε μία Γάζα κάθε δύο μήνες. Σε αριθμούς.
0: Στο μέτωπο της Ουκρανίας-Ρωσίας.
5: Μιλάμε για 30.000 περίπου νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους σε μηνιαία βάση και της.
0: Και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία.
5: Μόνο από τη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει άλλες 15.000. Μιλάμε δηλαδή συνολικά γύρω 45 με 50.000 άτομα που χάνονται με διάφορους τρόπους σε αυτό το μέτωπο. Κανείς δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο. Σε ό,τι μας αφορά όμως.
0: Ποιος είναι ο χρόνος επιβίωσης στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
5: Για τον Ρώσο πεζικάριο νεοσύλλεκτο, ο οποίος στέλνεται στο μέτωπο, εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 32 λεπτά, είχε γραφτεί από ουκρανικές πηγές, ότι από τη στιγμή που φτάνει στο μέτωπο έχει 32 λεπτά κατά μέσο όρο ζωής. Κάποιοι θα πεθάνουν αμέσως, κάποιοι θα επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα γίνουν και βετεράνοι, γιατί ο πόλεμος είναι μια δαρβινική διαδικασία. Όποιος είναι κατάλληλος,
0: δηλαδή,
5: επιβιώνει.
0: Ρίχνουν βόμβες πάνω σε έμψυχο δυναμικό, έτσι, αυτό.
5: Δηλαδή, όχι, δυστυχώς έχουμε φύγει από αυτό. Έχουμε περάσει στην φάση με τα μικρά drone επίθεση, τα τετρακόπτερα, τα οποία πια κυνηγάνε στοχευμένα. Περπατάει κάποιος, τον χτυπάνε. Τρέχει κάποιος, τον χτυπάνε. Είναι πάνω σε όχημα κάποιος, τον κυνηγάνε και τον ατινάζουν. Το 70% των απολειών είναι από ντρονάκια πια.
0: Από ντρονάκια. Μάλιστα. Δουλεύει ο πώς τον λένε, ο γαμπρός του Προέδρου.
5: Όχι, τέτοια ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τα μεγάλα ντρόν που πετάνε ψηλά και στις Τουρκίες και οποιασδήποτε άλλη χώρα ξεπεραστήκαν εκ των πραγμάτων. Ο βασικός φωνιάς αυτή τη στιγμή στο μέτωπο είναι τα μικρά ντρόν των 500 ευρώ που απογειώνονται από την παλάμη σου κυριολεκτικά. Και κυνηγάνε
0: ένα άνθρωπο. Ο χρόνος επιβίωσης του Ουκρανού στρατιώτη στο μέτωπο
5: είναι λίγο μεγαλύτερος, όχι τεράστια διαφορά. Διότι πάρα πολύ απλά ο Ουκρανός αμήνεται και ο αμυνόμενος έχει πάντα το πλεονέκτημα. Σκάβει, μπαίνει μέσα και περιμένει και από εκεί. Αλλά μην φανταστείς ότι περνάει υπέροχα.
0: Η επόμενη συνάντησή μας θα έχει ως θέμα, και σε παρακαλώ να προετοιμαστείς δηλαδή, γιατί ξέρω ότι προετοιμάζεσαι, τα drones. Σε παρακαλώ. Να
5: ξεκινήσουμε
0: από τον Al Bayrak, πώς τον λένε, τον γαμπρό του γίγαντα, Τούρκου Προέδρου, και να πάμε σε
5: και
0: αυτά.
5: Και την εταιρεία Baykar.
0: Και τον Baykar, και να πάμε σε αυτά τα μικρά drones, τα οποία κάνουν αυτό που λέμε, όπως λέμε στην αγροτική οικονομία, κάνουν αυτή που λέμε την στάγδη. Την στάγνη που ρίχνουν σταγονίτσα καλλιέργεια, εδώ σκοτώνουν με ένα εργαλείο χειρός.
5: Εντάξει, μιλάμε για παραγωγή των τεστάξεων κάθε
0: φορά. Από πού τα προμηθεύονται αυτά?
5: Τα φτιάχνουν εκεί πέρα. Μιλάμε για 5 με 6 εκατομμύρια ντρόουν κάθε πλευρά. Κατασκευάζει, εξοδεύει σε αιτήσια βάση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θέλουμε για αυτά πληροφορίες. Εννοείται ότι αυτά αλλάζουν όλη την αντίληψη του στρατεύματος και του πολέμου πλέον.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα. Χάρηκα και εγώ πολύ, Γιάννη.
5: Για χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, δεν αφηγείται τις δικές της ιστορίες, αφηγείται τις ιστορίες των ανθρώπων, της κοινωνίας, τις δικές μας ιστορίες, του αγρότη, της νοικοκυράς, του επαγγελματία, αυτά που αφορούν όμως εμάς. ΔΕΗ.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Άντε τώρα στο χωριό που σας περιγράφω, αυτό να φέρεις κουπέντα πρώτη φορά. Θέλω να γνωρίσω τους δικούς σου. Δεν θέλεις? Τρέπεσαι για μένα? Τρέπομαι για αυτούς? Κάτι συγκεκριμένο, κάτι φίλος, ρε παιδί. Δεν έχουμε όλοι κάτι να φάει για φίλους? Την κοιτάγανε σαν αστείο και από τον άλλο δρόμο. Αστείο. Γεια! Τη χαιρετάτε αυτή την ουπέτα της, το πάρει. Και βγάζουν κάτι κραδιές.
0: Αλέξανδρε Τσουβέλα, καλημέρα.
26: Καλημέρα, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους πολυπληθείς φαν σου, ένας. Είμαι και εγώ σε αυτήν την οικογένεια και χαίρομαι πολύ. Όχι, μην γελάς. Χαίρομαι πραγματικά που ανήκω κι εγώ κάπου. Είναι ωραίο να ανήκω κι εγώ κάπου. Κάποιοι μου καταλογίζουν που ανήκω, αλλά δεν πειράζει. Τώρα βαριέμαι να εξηγώ που ανήκω και που δεν ανήκω. Αλλά
26: εντάξει,
0: είμαι...
26: τα έχω ξανακούσει αυτά. Το θέμα είναι ότι έχει την ανάγκη ο κόσμος να ομαδοποιείται, νιώθει μια ασφάλεια να ανήκει κάπου. Αλλά σε μένα, στη δική μου περίπτωση, πιστεύω ότι έχει ένα θετικό πρόσημο. Αλλά το πιστεύω, θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Μπράβο, φίλε μου, θα κατεβάσει τη φορολογία. Μια μέρα θα αγοράζουμε καλύτερο πετρέλαιο, δηλαδή πιο φτηνά καύσιμα από σένα. Μια χαρά, σε περιμένουμε.
26: Αν δεν θα γίνουν, λίγα γέλια προσφέρω. Δεν μπορώ να πάρω και κυβερνητικές αποφάσεις, είναι η αλήθεια.
0: Πρώτα απ' όλα, θερμότατα συγχαρητήρια, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Πολύ χαίρομαι δηλαδή ότι έμαθα ότι μάζεψες 20.000 ανθρώπους στο στάδιο. Μπράβο.
26: Είναι πολύ όμορφο αυτό που συνέβη, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μαζί με το Κατράκιο που έχουμε ένα διπλό sold out, είναι 33.000 άνθρωποι σε 15 μέρες απόσταση στην Αθήνα. Απλά με τις 20.000 κάναμε, χωρίς να το ξέρω, ένα μεγάλο ρεκόρ, γιατί είναι η μεγαλύτερη παράσταση στη μεταπολίτευση, η θεατρική stand-up. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά κυρίως είμαι χαρούμενος γιατί περάσαμε όμορφα, συνδεθήκαμε και είναι ωραίο για 2 ώρες να ξεχνάς τα προβλήματα.
0: Σε έκανε άρθρο χθες ο Βασίλης Βαμβακάς, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας και επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Καθημερινή. Δεν ξέρω αν το είδες.
26: Από εσάς το ακούω τώρα, από σένα το ακούω. Δεν το.
0: Ναι, ναι. Στην Καθημερινή της Κυριακής.
26: Πατειοδοξία μου, είναι εφικτό, αλλά πρέπει να τη βρω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ έτσι όπως σε κόβω από μακριά δεν κάνουμε παρέα, αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι ψύχρεμο παιδί και παλικάρι στέρεο.
26: Γενικά προσπαθώ να είμαι ήρεμος και βασικά δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τι έχει συμβεί. Τώρα για λογαριασμό του καναλιού πάω στο γύρισμα,
0: διότι...
26: να κάνω γύρισμα.
0: Ναι. Μπράβο, διότι σε έχω ακούσει να λες στο δρόμο σκέφτομαι τι μπιπ θα πω παρακάτω για να γελάσουμε. Σωστό. Μ' αρέσει.
26: Μα το επόμενο βήμα δεν πρέπει να σκέφτεται.
0: Εννοείται. Εννοείται. Ο τίτλος είναι «Το φαινόμενο τσούβι που γεμίζει στάδια». Ναι. Είναι τεράστιο άρθρο. Σε αναλύει κανονικά ο Βαμβακάς και είναι εξαιρετικός.
26: Τον ευχαριστώ μόνο που ασχολήθηκε μαζί μου τον άνθρωπο. Είχε χρόνο ελεύθερο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του.
26: Προφανώς. Δεν έχω τύπου PR δημόσιες σχέσεις. Α, γράφτε κάτι για μένα. Α, πείτε κάτι για μένα. Το έχω αφήσει όλο ελεύθερο. Ελεύθερο για να έχω και μια εικόνα του τι ενδιαφέρει και τι όχι. Δηλαδή για να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα το τι κάνουμε και τι αντίκτυπο έχει. Mm. Δεν έχω δηλαδή κάποια γραφεία τύπου που ασχολούνται μαζί μου να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο.
0: Τζάμπα θα πήγαιναν τα λεφτά, να σου πω. Είστε σαν το rebranding του αλουνού. Αλλά τζάμπα θα πήγαιναν, είσαι τόσο πληθωρικός, είσαι τόσο γεμάτος. Εγώ τώρα σε παρακολουθώ μέσω και της νεολαίας στην οικογένεια, που σε παρακολουθούμε οικογενειακώς δηλαδή. Δεν τα προλαβαίνω και όλα. Μου λένε, είπε εκείνο, έκανε το άλλο, έβαλε καινούριο ήρωα. Εγώ έχω μείνει τώρα στον Κυραλέκο, βέβαια. Διότι εγώ έχω
26: τους
0: κλασικούς ήρωες. Όχι, μην επαναλάβω τον εαυτό μου. Ναι, κατάλαβες, εγώ είμαι Αλέκος, Ραμόνα. Πώς τον έλεγαν τον άλλο.
26: Θα τους ξαναδούμε αυτούς, θα δούμε και καινούριους.
0: Τον Σκυλόβιο, πώς τον λέγανε τον Σκυλόβιο, πώς τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
26: Τον
0: Πεσκέζη.
26: Που λέει ο Ερντογάν, θα βράδυ και να δείτε Τάρτη και τη Σάββατο θα μαζευτεί τα μπουζούκια.
0: Μπράβο, έτσι είναι. Μου λείπει ο Πέσκι, μου λείπει ο Πέσκι.
26: Ναι, ναι, θα έρθουν όλοι αυτοί ξανά. Κάποιοι είναι ωραίοι, κάποιοι του γουστάρει ο κόσμο, κάποιοι είναι μάπα, ναι. Αλλά έτσι και είναι και οι άνθρωποι στη
0: σωστό,
26: ζωή.
0: Σωστό,
26: δεν είναι
0: σωστό.
26: Όλοι ενδιαφέροντες.
0: Σωστό.
26: Οπότε προσπαθώ να έχω μια συνέπεια, να μην κάνω κάποιον, αλλά να είμαι κάποιο. Προσπαθώ, ναι. Δεν σημαίνει ότι
0: τα πιτσιρίκια, η πελατεία που είναι τα πιτσιρίκια, οι φίλοι σου, οι φαν σου. Τους αρέσουν αυτοί. Κοίτα, εγώ είμαι τώρα στα μάτια αυτών των παιδιών. Εγώ είμαι θίτσος.
26: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Δεν είναι τα πιτσιρίκια εμένα οι φαν.
0: Α, δεν είναι. Εμείς οι θίτσοι σε ακούμε. Εγώ είμαι θίτσος, ας πούμε, για τα παιδιά τώρα, για τα πιτσιρίκια αυτά.
26: Άκου, τα πιτσιρίκια γουστάρουν τους άχαστους. Είναι η εκπομπή τη Νόβη που είμαστε όλοι μαζί κάθε Τρίτη. Αλλά την παράσταση, επειδή έχουμε με την ομάδα έναν τρόπο, ο μέσος όρος είναι 38 χρονών
0: τη παράσταση
26: πλέον. Γιατί έχει αυξηθεί το ηλικιακό με την τηλεόραση.
0: Ναι.
26: Και γενικά η κωμωδία δική μου έχει να κάνει με την ηλικία που είμαι εγώ, επειδή είναι μια. Είναι ουσιαστικά στο stand-up ένα τότε και τώρα. Πώς είναι
0: πόσο
26: χρόνο
0: είσαι, πόσο χρόνο είσαι.
26: Εγώ είμαι 45 χωρίς μπότοξ, έτσι.
0: 45, μάλιστα. Προσελκύσεις.
26: Έχω συνομήλικους, ναι. Αλλά τα πιτσιρίκια γουστάρουν το γεγονός ότι είναι αληθινό αυτό. Δηλαδή τον τρόπο, όχι την αναφορά. Οι πιτσιρικά βλέπουν τον τρόπο, ότι αυτός είναι ένας τρελός εκεί πάνω σε μια σκηνή δύο ώρες. Βλέπουν την ένταση, τον τρόπο. Και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι ωραίο αυτό. Δηλαδή γελάνε μαζί με τους γονείς τους. Μου έρχονται οικογενειακά όλοι.
0: Ναι, ναι.
26: Μάνα, παππούς, γιαγιά, παιδί. Έρχονται όλοι μαζί.
0: Στο έχω ξαναπεί πριν χρόνια ότι είσαι εκείνος που σατιρίζεις το πρότυπο, αλλά με τόσο γλυκό και ανθρώπινο τρόπο. Δηλαδή, σατιρίζεις το μετανάστη, δεν έχω ακούσει πιο έτσι.
26: Όχι, δεν είναι. Μα σατιρίζω εμένα και την οικογένειά μου. Δηλαδή, ναι. Το κωμικό θύμα είμαι εγώ. Το ναι. Να κάνω την προφορά κάποιου. Δεν είναι αυτό που λέμε punch down. Δεν είναι ένα εύκολο θύμα ο μετανάστης που θα τον σατιρίσεις και θα γελάσουμε οι υπόλοιποι. Με μένα γελάνε, σε μένα καταλήγει όλο αυτό. Και αυτό έχει και το, νομίζω, και το ενδιαφέρον. Και καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος έρχεται τόσο πολύ και έρχεται και ξανάρχεται και βλέπει τις νέες παραστάσεις. Έρχονται, μου λένε, σε έχω δει 5 φορές, σε έχω δει 7 φορές, σε έχω δει 10 φορές. Σε είδα πριν 2 μήνες. Δηλαδή, δεν είναι τόσο μεγάλο το κοινό στην Ελλάδα που βλέπει stand-up για να είναι καινούριο κατά χιλιάδες. Είναι λογικό να διπλώνει, να τριπλώνει. Οπότε, εγώ χαίρομαι γιατί τους προσφέρω κάτι καινούριο και τώρα ήδη σκέφτομαι την επόμενη παράσταση. Σκέφτομαι την επόμενη προσέγγιση, ποια μπορεί να είναι. Δηλαδή στο κεφάλι μου γυρνάει, μετά το Telecom είχαμε 20.000 άτομα, άλλο θα πέταγε στα σύννεφα, εγώ ένα ουίσκι έβαλα και σκεφτόμουν μετά τώρα τι πρέπει εγώ να κάνω για να συντηρήσω.
0: Τι πουλάει αυτή την εποχή, ωραία, τι σερβίρεις αυτή την εποχή και έχει αποδοχή, για πες μας.
26: Εγώ σερβίρω αυτή την εποχή, έχω πολύ ωραία πρώτα, δεν έχει αφάει. Λοιπόν, σερβίρω τις ανθρώπινες συμπεριφορές και σερβίρω τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, πώς μεταβάλλονται στο χρόνο, με τη ρουτίνα, πώς είναι οι διακοπές στο χωριό αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε μια στροφή των Ελλήνων στα χωριά τους και γενικά το παλιό με το νέο όταν μπλέκει, τι συμβαίνει και η παράσταση λέγεται εξωγήινος, γιατί πολλές φορές νιώθεις εξωγήινος μέσα και στην ίδια στην οικογένεια, τον ίδιο στο δεσμό, τον ίδιο στον εργασιακό χώρο, γίνονται πράγματα και θάματα και λες εγώ πρέπει να είμαι εξωγήινος, δεν πρέπει
0: ο
26: να είμαι εγώ.
0: Ο Κυραστίδης παίζει δηλαδή.
26: Ο Θείος Βαριστίδης δεν παίζουν αυτοί οι χαρακτήρες. Στο stand-up δεν έχω τους χαρακτήρες, έχω έναν άλλο τρόπο, τα έχω διαχωρίσει Άρη. Έχω διαχωρίσει το ραδιόφωνο, τα βίντεο και το stand-up. Τα έχω διαχωρισμένα γιατί είναι και λίγο άδικο.
0: Ναι. Πρέπει να σε δω, δεν σε έχω δει στο live. Πρέπει να σε δω τώρα για να καταλάβω.
26: Ναι, η ναι. Δύναμή μου είναι το live. Ναι. Εμένα η μεγάλη μου δύναμη, και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό, δεν είναι τα βίντεο. Εμένα η μεγάλη μου δύναμη είναι η σκηνή.
0: Ναι.
26: Και γι' αυτό το λόγο έρχονται, δεν έρχονται από περιέργεια.
0: Έχει κείμενο.
26: Υπάρχει μία βάση,
0: ναι.
26: Αλλά τα αλλάζω όλα αναπαράσταση γιατί βαριέμαι να ακούω τον εαυτό μου να λέει τα ίδια. Ναι. Δηλαδή οι συνεργάτες μου δεν ξέρουν καν πότε θα τελειώσει η παράσταση, με κοιτάνε τι θα κάνει τώρα και πού θα το πάει, γιατί είναι έτοιμοι να βάλουν το τραγούδι λήξη. Δεν ξέρουν. Ναι.
0: Αυτό το περνούσε και ο Διομήδης βέβαια. Την έχετε δει στα...
26: Ναι.
0: Και ο Διομήδης σε προκαλούσε, σου έκανε διάφορα γύρω.
26: Βέβαια, γιατί δημιουργήσαμε όλους αυτούς τους χαρακτήρες και η αλήθεια είναι ότι έπαιξε κομβικό ρόλο σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα. Κάτι έλεγες για το Κατράκιο. Έγινε ή θα γίνει?
26: 27 Σεπτεμβρίου έχουμε sold out τεράστιο. 28 Σεπτεμβρίου ανοίξαμε μια δεύτερη παράσταση. Έχει δώσει 5.000 εισιτήρια σε 6 μέρες και είναι μεγάλη μου τιμή. Και έμειναν 700 εισιτήρια μέχρι 28 Σεπτεμβρίου. Ναι. Απευθύνομαι σε όλους και η αλήθεια είναι ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και είμαι αρκετά χαρούμενος. Νιώθω μια πληρότητα, μπορώ να πω, αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο διάστημα. Ναι. Του λέω, δεν πετάω στα σύννεφα. Ο κόσμος μου λένε ότι με αγαπάει πολύ. Όντως μου δίνουν τα παιδιά τους για φωτογραφίες. Πιάνω παιδιά με πάνες, με μπιλίνα για φωτογραφίες. Παππούδες, γιαγιάδες μπαίνουν στα σπίτια. Αλλά εγώ λέω πάντα ότι ο κόσμος με αποδέχεται. Και αυτή είναι η σωστή λέξη που δίνω στον εαυτό μου σχετικά με το.
0: Και έχει κρατηθεί και σε μια απόσταση και από τους πολιτικούς, βλέπω. Δεν τους πολυπαίζεις, αν καταλαβαίνω.
26: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της πολιτικής άτυρας, όχι ότι δεν έχει κινδύνους να μου βουλώσει με το στόμα, δεν λειτουργώ έτσι. Δεν νομίζω ότι βγάζει τώρα γέλιο. Εγώ θέλω ο κόσμος να γελάσει, να περάσει καλά. Το να του θυμίσω τα προβλήματά του, τα ξέρει ο άλλος τα προβλήματά του. Να τα ξεχάσει έρχεται. Ναι. Δεν έρχεται να τα θυμηθεί. Και σύν της άλλης, εγώ έχω πει και το λέω και το ξαναλέω όπου μπορώ, όταν μιλάω και με πιο πιτσιρικάδες, να πηγαίνετε να ψηφίζετε. Το να γράφετε ένα αστείο σχόλιο στο Facebook ή στο Instagram κάτω από κάποιον υπουργό ή κάποιον στην αντιπολίτευση ή κάτι, τότε ήσουν εσύ πρωθυπουργός, δεν λέει κάτι. Αυτοί οι πάρα πολλοί άνθρωποι σχολιάζουν 24-7 και όταν έρχεται η ώρα δεν πάνε να ψηφίσουν, πάνε για μπάνι.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
20: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
20: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
22: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα το Πέρασμα.

0: πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Που σου λέω. Α, νοβαρούφ της Νόβα μιξ βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Νόβα Μιξ. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Νόβα Μιξ.
15: Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 2 ρημουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο μετά την κατάρρευση παλιού διόροφου κτιρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στις 7:35 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτιρίου, να έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι ενέργειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημένο πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο κ. Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, πρότεινε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μία πανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική περιφέρεια. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ.
4: Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι.
4: Ποιο μάτς.
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: 2-1-95.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα αθλητικά πάμε καλά.
0: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα θα ξεκινήσουμε με κέφι.
1: Τι καλύτερο να κάνεις σε Πέμπτη βράδυ και να βλέπεις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να νικάς παντού.
0: Λοιπόν, 2-1 η εθνική με ανατροπή στο 95 μέσα σε Σερβία.
1: Η τελευταία, έτσι.
0: Δεν έχω προλάβει να το δω, ήμουν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, τόσο ταλέντο μαζεμένο.
0: Είμαστε σε άλλο γήπεδο.
1: Ήσουν σε άλλο γήπεδο. Είχαμε χρόνια να δούμε και θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας και εκεί θα πετάμε.
0: Εκτόξευση. Παίζουμε με Γερμανία το επόμενο.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή. 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τους έχουμε.
0: Και παίζουμε εδώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κέρδισαν. Εμένα ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ειλικρινή είμαι.
1: Εντάξει, και εμένα ο Ολυμπιακός με ενδιαφέρει, θα σου πω.
0: Εντάξει, ωραία βραδιά. Ο Μπράντοβιτς επιστροφή στο ΆΚΑ.
1: Θέλω να πάμε για τελικό φέτος, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δεν το λέμε.
0: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή. Στον τελικό ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κερδίζουμε, Παναθηναϊκός.
1: Στον τελικό κερδίζει η Ελλάδα έτσι χελιός Γιάννη. Αυτό λέμε.
0: Να σου πω, σε έχει περάσει παρέα με τους πολιτικούς.
1: Εγώ είμαι φύλαθος πάνω απ' όλα. Και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ
1: και με το γιο μου.
0: Εγώ πηγαίνω να δω μπάλα, βλέπω τον Τζίμπρα απέναντι. Πηγαίνω να δω μπάσκετ, βλέπω τον Ανδρουλάκη απέναντι.
1: Εντάξει, είναι πολύ πράσινη αυτή. Το είπε ο Τσίπρας και εδώ στο Sky.
0: Ναι, και χθες ο Ανδρουλάκης πάλι στο ΆΚΑ ήταν.
1: Βέβαια, που θα ήταν. Εν τω μεταξύ βρίσκονται και στο γήπεδο, δεν μιλάνε όμως.
0: Μήπως γι' αυτό πηγαίνει ο ένας στο ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ. Γιατί δεν πηγαίνει ο ένας στον άλλο.
1: Εντάξει, στέλνουν μηνύματα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε. 698-123-1003. 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I don't. I threw it out the windows came along. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
0: Εντάξει, μια διγλωσία. Τη μία μέρα βγαίνουν από την Άγκυρα, όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα. Φίλοι μας.
1: Ποιο ντου, ρε παιδιά, ρε βίστε.
0: Σύμμαχοι.
1: Δεν παίζουν.
0: Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, έτσι, αυτά.
0: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός.
1: Έριξε τα καρφάκια του, αλλά χαμήλωσε.
0: Έριξε τα καρφιά, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μαζί, γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
1: Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Στα πολιτικά, ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε, διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες, ήτανε στην προηγούμενη μέτρηση, στον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης, στις 3,2 τώρα.
1: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι, έτσι.
0: Φουντώνει τον τέρμπι της δεύτερης
1: θέσης.
0: Κατακρινίζεται Καριστιανού, εντάξει, η κυβατική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα φυγεί.
0: Από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζεις. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
1: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
0: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούνται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους. Όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά
1: επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο το κάνουμε, να ξέρεις.
0: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Meta. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
1: Τίποτε.
0: Μεταξύ των... Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημάνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως όλες οι προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική, και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
0: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών της, των ιδρυτών της OpenAI και του Cloud, λέει, παιδιά, όχι φρένο, γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε εξώστη.
0: Πάμε εξώστη, γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση στον προϋπορχό σου, να?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς πήγαν όλοι?
1: Δεν ξέρω, πήραν τα ποδήλατά τους? Τίποτα, σου λέω. Αφού λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
0: Ήθελε να στείλει το μήνυμά του. Σου λέει, τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο? Θα το κλειδώσουμε μία μέρα, μήπως πάρουνε.
1: Και ξέρεις από πού έρχομαι εγώ, έτσι? Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
0: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση?
1: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
0: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
1: Πάντα είχα
0: δεν
1: μια
0: είναι ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
1: Είχα μια πορεία, αυτές τις δηλώσεις τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες, τα πάντα. Σου λέει, θα μιλήσω.
0: Ειδικά όταν έχεις
1: με φίλους.
0: Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος. Και πας να πεις και την εξυπνάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα. Γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα. Γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό σημαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει συναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχει 3 γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξει την επόμενη, δεν ξέρει αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορεί να λες, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε, εσύ. Είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι. Μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις το ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στο δρόμο, άρα έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας.
1: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
0: Τι σου λέγα?
1: Τι μου λέγες?
0: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι.
0: Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αγγλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηλιστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κύριε Καριστιανού.
0: Brain drain λέγεται αυτό, Άντων.
1: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
0: Brain drain.
1: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
0: Κυρία Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε κατηγορία στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
3: πραγματικότητα, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
0: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Το είπε μόνη της.
0: Της είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
1: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν την αντιπροσωπεύει. Ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσκοπήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα. Αλλά επειδή ήμουν σε μια κουβέντα χτες, αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρουν. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
0: Μα ξαναγκάστηκε να βγει το απόγευμα, κυρία Γκρατσία, να λέει, δεν το εννοούσε και έτσι.
1: Όχι. Δεν, το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
0: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
0: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη από το Μέγκα. Αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε. Γιατί λέει, κβαντική ιατρική. Έχετε απορίες? Κάντε ένα Google search.
3: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός.
1: Πήγες, έκανες έρθες.
0: Κάνεις τα online.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα έβαλα στο ChatGPT.
1: Και τι σου έβγαλε? Και είσαι περίεργος άνθρωπος.
0: Ναι, καταρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική? Και μου απαντάει. Δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος.
1: Έχει σύγχρονο... το πλάσι ή το απλό?
0: Τι λέμε.
1: Συγγνώμη γιατί ερώτηση την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
0: Καταρχάς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσεις, νομίζω, χωρίς να πληρώνεις.
1: Εντάξει.
0: Τέτοια αποτέλεσμα σου βγάλει.
1: Απλώς έκανα ένα τεστ. Συγγνώμη. Συνέχισε.
0: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της σύγχρονης ιατρικής με την έννοια της καρδιολογίας, της παιδιατρικής ή της νευρολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από ορισμένες εναλλακτικές συμπληρωματικές πρακτικές και μεθόδους, όπως ο βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό ειδικότερα δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξα, λέει μετά, για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξα στις επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
1: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
0: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
1: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
0: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο?
1: Για, το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε.
0: Γιατί έγινε
1: εδώ
0: πριν λίγο στον αέρα το Open, ναι, ναι. Ο κ. Φλωρίδης.
1: Ωραία.
0: Και τι είπε ο Θεόφοβος?
1: Μην μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
0: Τι είπε ο Θεόφοβος? Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν δεν έχουμε κυβέρνηση.
4: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνητη, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας, για να μην μας γίνει το ντου. Πότε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό, μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας? Όταν δεν έχουμε κυβέρνηση, θα πατήσει το κουμπί.
0: Πάτα το, Κιμ.
1: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, εσύ, εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
0: Και με αυτό έκανε εικόνα τον Δοντώνη πάλι να φωνάζει, που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Λέω, σκηνάς, πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη. Αυτά σα μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
1: Πολύ τσακώνεται ο Δοντώνης, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του. Πάμε χορηγό.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα πριν να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακυκλοφόρητο.
1: Ακυκλοφόρητο.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Nova 931.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Nova 931.
15: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Εντός του κτηρίου να έχουν υποστεί ζημιές, παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθεμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελληνών, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και η Αρδιτού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παρακολούθησα με πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Α, τόσο πολύ.
2: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα φυσικά.
4: Ακούσαμε τον κύριο Νιφούδη που έλεγε χθες στο πιταράκι των οικονόμου. Είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
5: Λίγες είναι. Λίγες είναι.
4: Για τον Νιφούδη γενικώς.
5: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να τον μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
4: Τελικά με αυτά που λένε κάποιοι. Μαθήματα. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς.
5: Λίγα
4: μαθήματα παραπάνω.
5: Είναι λίγες.
4: Και τι ακούμε, Αντώνη?
5: Ακούμε το τραγούδι «Παραγγελία» που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
4: AI.
5: AI, το «Ή εμείς ή κανείς», ο ύμνος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Ο Γιάννη ξέρει τι είναι, έτσι. Είναι πάρε βάλε στο Τζίπρα. Του το δίνουμε, έτοιμο.
1: Θα παίζει πριν τι συγκεντρώσει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να θες μαζόξεις που κάνει, θα του βάζει τραγουδάκι.
0: Να δω αν θα μα πάρουν τηλέφωνο από την Αμαλία. Κανονικά θα πρέπει, αλλά δεν ξέρω. Είναι έτοιμο.
2: Στα γραφεία αλλάζουν οι λέξεις. Μα στου δρόμου το ίδιο κενό. Κάθε υπόσχεση
0: και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς, σας άρεσε το τραγούδι?
3: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε, δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI, το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
3: Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
0: Να
3: μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε, δεν γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνονται τα πάντα από το να βάλεις το σωστό δίλημα. Και όπως είπα τις προάλλες καλό σας συνάδελφος, τον κύριο Λέαρο, είπα ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο δίλημα, το ίμιση κανείς. Βέβαια, προσυδειάζει και για εμπορική καμπάνια. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Αν βάλεις αυτό το διχαστικά ακραίο δίλημα, η αντίφαση έρχεται με αυτά που συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά. Ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως, όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια, δεν τους αφορά. Αντιθέτως, τους αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα.
0: Πάντως, κυρία Δούρου, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
3: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το ίμιση κανείς?
0: Όχι, ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, άρα θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
3: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κύριε Τζολέτο και κύριε Καντέλη, όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζετε τη μία μήνυση σλάβ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να σχολιάζω μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκυρα.
0: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
3: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και σας τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το επικαλέστηκε, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει σε δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, κύριε Καντέλη, από τις 18 Ιουλίου και μετά, βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα. Κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν βοηθάει τα νοικοκυριά, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο κάναμε και με τα μέτρα που προτείναμε στη ΔΕΒ, παίρνοντας υπόψη το τι έχουν κάνει 11 άλλα κράτη. Τότε μας είπανε και ο νέος φορέας και η κυβέρνηση ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κόφτης. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης και άλλα κράτη.
4: Τι εννοείται δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης?
3: Στα μέτρα που προτείναμε μας είπαν ότι δεν
4: γίνονται.
3: Βεβαίως, υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανένας είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει πει αυτό ποτέ να η κυβέρνηση.
3: Ακούστε,
4: μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
3: Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν τον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
4: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως,
3: δεν μας απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
4: Αυτό που απαγορεύει. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
3: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα έβαλα σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Από κοντά τσίριζε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΔΕΘ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ. Δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Τζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό, και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κυρία Δούρου, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
3: Βεβαίως,
0: ευχαριστούμε πολύ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Να δω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στον Εξώστη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, επειδή είπατε νωρίτερα για μια καταστροφική επταετία, άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι ζουν σήμερα?
2: Κοιτάξτε, δεν το λέει ο Καντέλης, ο Τζολέτος και η Δούρου. Το απαντούν στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων οι ίδιοι πολίτες. Διότι, κύριε Καντέλη, θυμίζω.
1: Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, αν ισχύει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη?
2: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Φορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακρίνονται από μια αλαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια, είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνιέται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενώ σε επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και τώρα επιμένουμε.
1: Γιατί που είπατε, υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
2: Καλά. Πάρτε συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής. Το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι υπό το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνει δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αειδών και διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
1: λέτε,
2: που από τον κύριο.
1: Είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυσμό.
2: Κοιτάξτε,
1: αλλά μην επικεντρωθούμε σε
2: αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεξεύγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ παρόχων, 4 παρόχων, σέρνει το χώρο η ΔΕΗ, διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ, κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν, άρα, γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν παίρνει καλύτερα?
1: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κυρία Δουργιά, να τα λέμε όλα τώρα.
2: Ακούστε, δεν δηλαδή, γίνεται. Κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγω και τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕ, όπως είπε και η Μυστηφόφη Γεννηματά, να είναι από εξωγενής κρίσης για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια.
3: Κυρία Δούρο, επειδή το είπατε στην αρχή, μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Στην ΔΕΘ, στην ΟΗΕ, συγγνώμη.
2: Στην ΟΗΕ, το κατάλαβα. Εντάξει, είναι ζωντανή η κουβέντα. Θα γίνει και κάποιο σαρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το νήμα της ενεργητικής πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας. Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω ότι έχει γίνει.
1: Πάντως,
2: μπορέσαμε να αντιδράσουμε.
1: Και η κυριαρχία, να είμαστε
2: ειλικρινείς. Είπα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα. Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίσει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν
1: είμαστε,
2: γνώριζε.
1: Είμαστε και υπερδύναμη, δηλαδή.
2: Μισό. Κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που ταΐσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας. Και δίχασαν τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής. Είναι δυνατόν, κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Αντιθέτως, να είμαστε σκοτάδι. Δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Τα μαθαίνουμε από τον Καλίν.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Περνώντας γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερα. Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα. Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
2: Scrap Afi Momtzaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ξεκίνησε η παρέα μας. Καλημέρα Ξάνθη. Καλημέρα από το Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στην παρέα σας. Nova 931 στο ραδιόφωνο σας. www Nova Radio. Όλο το πρωτογενές υλικό, οι συνεντεύξεις και τα νέα αναρτημένα στο site μας. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Τρέχει η επικαιρότητα, τρέχουμε και εμείς μαζί της και να είστε σίγουροι ότι μαζί θα την αναλύσουμε, θα μάθουμε σε πρώτη φάση τα τοπικά μας νέα, τα της Ξάνθης και της Θράκης, η δική μας συνάντηση, και με τις επόμενες εκπομπές με την Αλεξάνδρα Κουσίδου, με τον Σπύρο Μάλι, θα μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, και θα τα σχολιάσουμε, θα τα αναλύσουμε, θα έχετε μια συνολική εικόνα. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που έχει σήμερα τη γιορτή της, χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους έχουν γενέθλια. Βραδιά του ερευνητή, για τρίτη φορά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γίνεται στην πόλη μας, στην Ξάνθη. Θα είναι στην Πανεπιστημιούπολη στις 6 η ώρα και θα μπορέσουν ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι να απολαύσουν την βραδιά αυτή του ερευνητή, το Mad Night, το οποίο, όπως είπαμε, μόνο σε τρεις πόλεις γίνεται και έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία στην ταυτότητα της ημέρας. Πραγματοποιείται σαν σήμερα η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. 1818 παρακαλώ. Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς, 1833. Μην τυχόν πιάναμε κανένα τέτοιο θέμα τώρα. 1915 ο πρώτος παγκόσμιος είναι σε εξέλιξη, η τρίτη μάχη της Αρτουά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια. Και ο Χένρι Φόρτ 1926 ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομάδα απασχόλησης. Ο φορντισμός ήταν ένα μοντέλο παραγωγής το οποίο θα ακολουθήσει και μετά το κραχ την πορεία της αμερικάνικης βιομηχανίας και θα εμπνεύσει και θα επηρεάσει και άλλες χώρες, με ίσως, εγώ το πιστεύω αυτό, επιστημονικά δεν το έχω δει ακόμα, και τον Αδόλφο Χίτλερ επηρέασε, χωρίς όμως να το εφαρμόζει σε αυτό το επίπεδο που έλεγε. Απλώς προσπάθησε να κάνει αυτό το μοντέλο που έλεγε κάθε εργάτης και ένα αυτοκίνητο. 1976 οι U2 ιδρύονται και μάλιστα η συνάντησή τους, η παρθενική αν θέλετε, και αυτή που τους οδήγησε στην ίδρυση του συγκροτήματος ήταν η σημερινή συνάντηση στο σπίτι του drummer Ράλι Μάλεν στο Δουβλίνο. Έτσι γεννήθηκαν οι U2 σαν σήμερα. Θα δούμε γεννήσεις και θανάτους και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα περισσότερα.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός που θα φάμε και θα περάσουμε καλά. Ένας υπέροχος χώρος, ένα μοναδικό περιβάλλον με τα φυτά, με τα κιόσκια και τις βεράντες. Όλα για να μας κάνουν να έρθουμε σε μια εφορία και να απολαύσουμε και το εξαιρετικό φαγητό του. Τα πλούσια, μεσογειακά κυρίως πιάτα, με θαλασσινά, κρεατικά, πλούσια και ποιοτικά και με τοπικά προϊόντα. Όλα αυτά είναι λόγος για να βρεθούμε στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, να απολαύσουμε το φαγητό του, το περιβάλλον του, την εξυπηρέτηση, μικρή και μεγάλη. Και για επαγγελματικά γεύματα επιλέγουμε το κτήμα 254-10-210-10 με την δυνατότητα να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις αλλά και να ζητήσετε τις όποιες πληροφορίες σας ενδιαφέρουν, γιατί το κτήμα είναι ο προορισμός της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι μαζί μας και μαζί σας από το 1980. Η ανακύκλωση πραγματοποιείται μέσα από τη δράση της Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, με απόσυρση οχημάτων, με ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών, υλικών. Όλα, παίρνετε το πιστοποιητικό, την απόδειξη στο χέρι και τα χρήματα, φυσικά τα μετρητά. Με την δυνατότητα να ενοικιάσει κάδους βαζόνι, Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, έχει ανοιχτό το τηλεφωνικό της κέντρο 254-10-266-55 για να έρθετε σε άμεση συνεννόηση και να εξυπηρετηθείτε. Από το 1980 η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι η ανακύκλωση για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Μη χάνετε αυτή τη δυνατότητα να συνεργαστείτε μαζί τους και να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.

Λοιπόν, τοπική επικαιρότητα, τα νέα της Ξάνθης με λίγα λόγια και με όλη αυτή την επικαιρότητα η οποία μας ακολουθεί, όπως είπαμε, και δίνει την ταυτότητα της κάθε ημέρας. Ας μάθουμε τι συμβαίνει στην Ξάνθη αμέσως τώρα. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, το ημερολόγιο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 11 και το Δελτίο Ειδήσεων μας φέρνει κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση με το Δήμο Ξάνθης να βρίσκεται στο επίκεντρο με δύο συνεδριάσεις. Διπλή συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων για σήμερα. Στις 10 έχει ξεκινήσει η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5.30 το απόγευμα. Μεταξύ των θεμάτων είναι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, η πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τα ζητήματα οφειλών της ΔΕΙΑΚΣ. Υπεγράφει σύμβαση για την ανακατασκευή και επέκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Δοκίμων Αστιφυλάκων Ξάνθης. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγκύρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την εκπαιδευτική χρονιά 27, η δυναμικότητα της σχολής αναμένεται να αυξηθεί έως 80 σπουδαστές, φτάνοντας συνολικά τους 230. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και λίντερ στο Δήμο. Στη Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης περιλαμβάνεται η υποβολή πρότασης του Δήμου για την πρόσκληση λίντερ TAP-TOK για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα. Σημαντική διάκριση για το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό «Σχεδιάζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου». Οι μαθητές κατέγραψαν προβλήματα προσβασιμότητας και μετακίνησης και κατέθεσαν προτάσεις για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Την ανάγκη για προσβάσιμη και ασφαλή Ξάνθη ανέδειξε η δράση του Ξάνθη City Lab στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Συνειδητοποιήθηκαν μεταξύ άλλων οι παράνομοι στάθμευσης σε ράμπες αμαία, οι ελλείψεις σε υποδομές και τα προβλήματα για άτομα με προβλήματα όρασης. Παρουσιάστηκε επίσης η πρόταση για ειδική κάρτα κυκλοφοριακής ασφάλειας με νέα τεχνολογία. Για σήμερα έκτακτη διακοπή ηλεκτροδότηση έχει προγραμματιστεί σε τμήμα του οικισμού Βαφέικα του Δήμου Αυδείρων. Η διακοπή κρίθηκε απαραίτητη για εργασίες στο δίκτυο. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να λάβουν απαραίτητα μέτρα για την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στο νοσοκομείο Ξάνθης συνεχίζονται εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεστη απασχόληση εκπαιδευτών στα δημόσια ΣΑΕΚ του νοσοκομείου, στην ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, ενώ παράλληλα στις 23 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η δράση για την δωρεά μυελού των οστών σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας. Με έκτακτη είδηση, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης ανακοινώνει ότι σταματά αυτόματα το κυνήγι του τριγωνιού, καθώς συμπληρώθηκε το προβλεπόμενο εθνικό όριο κάρπωσης. Η απαγόρευση αφορά το υπόλοιπο της φετινής κυνηγετικής περίοδου για το συγκεκριμένο είδος. Η βραδιά ερευνητή Midnight 2026 πραγματοποιείται σήμερα στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στην Πανεπιστημιούπολη Κυμερίων με έναρξη τις 6 το απόγευμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πειράματα, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, αρχαιολογία, βιωσιμότητα, διαδραστικά εργαστήρια και δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τα 107 Ελευθέρια Ξάνθης. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι από τις 2 έως 4 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν επαιτειακές ομιλίες στα σχολεία, καταθέσεις στεφάνων, ιστορική αναπαράσταση, στα βήματα της απελευθέρωσης είναι ο τίτλος και συναυλίες, όπως επίσης και θρησκευτικές τελετές. Η κορύφωση θα γίνει με τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Από την εφορία αρχαιοτήτων είχαμε καλεσμένους, όπως μπορείτε να ακούσετε και να διαβάσετε και στο site mat, άρατε πύλες σε 5 ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Η δράση εντάσσεται σε Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέει την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη θρησκευτική κληρονομιά της πόλης μας. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Καβάλα Ξάνθης σημειώθηκε την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 51χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 64χρονος. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο δεύτερος, ενώ ο πρώτος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε.
Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες από επιτίδιους να χρησιμοποιούν το λεγόμενο τηλεφώνημα του λογιστή. Προσοχή. Με τον καιρό ολοκληρώνουμε που προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην Ξάνθη θα κινηθεί έως και 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει και τους 11. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα έχουν χαμηλή ένταση, ενώ η πρόγνωση δείχνει αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή και για τις επόμενες ημέρες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα μας. Πάμε για μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα και επιτρέπουμε με τα νέα της Θράκης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Επιστρέψαμε. Η Έλενη Τσαλιγκοπούλου ήταν λίγο πριν κοντά μας. Εμείς είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα, στο Nova 931. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι αμέσως τώρα τα νέα για την Θράκη. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά, αν θέλετε, έτσι, μια γρήγορη ματιά σε σημαντικά γεγονότα, περισσότερο να δούμε κάποιες γεννήσεις και θανάτους που είναι συνδυασμένες με την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ γεννήθηκε το 1949 σαν σήμερα, ο διάσημος Ισπανός σκηνοθέτης. Ο Κρίστοφερ Ρίβ, το Αμερικάνος ηθοποιός, ο πρώτος Σούπερμαν, έφυγε λίγο νωρίς από κοντά μας το 2004. Το 1952 γεννήθηκε σαν σήμερα. Με το Νόμπελ λογοτεχνίας ο Βίλιαμ Φόκνερ το 1949 βραβεύτηκε για το έργο του «Η Βουή και το Πάθος». Το 1897 γεννιέται ο κύριος Φόκνερ. Ενώ σαν σήμερα ο Φράνκο Μοντιλιάνι, ο διαβρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985, φεύγει από τη ζωή το 2003. Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, να προσθέσουμε και αυτό του Έριχ Μαρία Ρίμαρκ, το γερμανό συγγραφέα που έγραψε το Αριστούργημα, ουδέ νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο, το οποίο έχει γίνει δύο φορές κινηματογραφική ταινία και με την αντίστοιχη αντιπολεμική του αποδοχή και επιτυχία. Το 1970 φεύγει από τη ζωή. Συνεχίζουμε. Ενώ είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τα νέα για τη Θράκη, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο κτήμα για να απολαύσουμε την κάθε μας έξοδο με εξαιρετικό φαγητό σε ένα μοναδικά ωραίο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι μεγαλύτεροι να απολαύσουν τον καφέ τους και κυρίως να απολαύσουν ένα εξαιρετικό γεύμα, το οποίο σερβίρεται με πολύ έτσι, συμπάθεια, αγάπη και επαγγελματισμό στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος στο κτήμα. Ένα κτήμα που έχει και ευρυχωρία, έχει πανέμορφους χώρους, έχει τα φυτά, τα δέντρα, τα κιόσκια, τον εσωτερικό του χώρο επιλέγουμε εμείς και περνάμε καλά τρώγοντας και απολαμβάνοντας τοπικά προϊόντα με τις συνταγές και τις γεύσεις του κτήματος. Θυμηθείτε 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις και να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε για το κτήμα, τον αληθινό προορισμό αναψυχής και το φθινόπωρο. Τα νέα της Θράκης αμέσως τώρα και μια μικρή στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς την Καβάλα είναι αρκετή για να γνωρίσουμε την Scrap των αδερφών μου Μουμτζάκη, μια εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε με ένα τηλεφώνημα στο 26655 να σας εξυπηρετήσουν περισυλλέγοντας και το όχημα που θέλετε να αποσύρετε, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι, ενώ μπορεί να ενοικιάσει και κάδους μπαζόν, πάλι με την επικοινωνία διαζώσης στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 26655. Καλημέρα σε όλους από τον Nova 931, πάμε στα νέα της Θράκης.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Λοιπόν, τα νέα της Θράκης, κυρίες και κύριοι, στο Nova 931 για την 25η μέρα του Σεπτέμβρη, Παρασκευή σήμερα, και είμαστε μαζί για να την αποτυπώσουμε αυτή την επικαιρότητα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το νερό, που μέσα από τη συμμετοχή στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Ανθεκτικότητα του Νερού και την Ετοιμότητα για την Κλιματική Αλλαγή, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε σε εργασίες της Συμμαχίας στην Πολώνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα, Ερυθροπόταμου και της διασυνοριακής συνεργασίας. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι το δελτίο για την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία στο Nova 931. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για σήμερα Παρασκευή, με κεντρικό θέμα τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Η μερίσια διάταξη βρίσκεται επίσης η ένατη αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού 2026. Πολιτιστική στρατηγική για την ολοκλήρωση της περιφέρειάς μας σε μια διαδικασία εκπόνησης του πλωσίου πολιτιστικής στρατηγικής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από χθες μέχρι και σήμερα πραγματοποιείται τριήμερος κύκλος συναντήσεων εργασίας σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη με στόχο να καταγραφούν οι ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες, οι ανάγκες και οι δυνατότητες των περιοχών της περιφέρειάς μας. Στην οικονομία, λευτή νύχτα σήμερα στην Κομωτινή, μεγάλη εμπορική και πολιτιστική δράση πραγματοποιείται με τη Λευκή Νύχτα 2026 που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως 11.30 το βράδυ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, DJ set, ζωντανές εμφανίσεις και διάφορα σημεία της πόλης να συμμετέχουν ενεργά προβάλλοντας την εμπορική κίνηση. Κινητικότητα και οδική ασφάλεια με πρωταγωνιστές τους μαθητές με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που σημειώθηκε και ολοκληρώθηκε η εβδομάδα ευρωπαϊκής κινητικότητας στην περιφέρειά μας. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους μαθητές και τη βιώσιμη μετακίνηση με κεντρικό μήνυμα την κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενναίων. Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα σχολεία, καθώς θέτεται και τοποθετείται το επίκεντρο πρόβλημα που ήδη έχει ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά, και αναφερόμαστε στην έλλειψη εκπαιδευτικών και το υποστηρικτικό προσωπικό, τις συγχωνεύσεις τμήματων, σχολικές υποδομές και προσεισμικούς ελέγχους, ενώ κάνει αναφορά και στο αυξημένο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επενδύσεις στην αγροτική οικονομία. Στην περιφέρειά μας υπάρχει μια δημοσκόπηση πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σχέδια βελτίωσης, επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επενδύσεις κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και στην Καβάλα, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος έχουν ανακοινωθεί για σήμερα, πιο συγκεκριμένα σε Καβάλα, Παλιό, Νέα Ερακλήτσα και Ακροβούνιο, στα πλαίσια εργασιών στο δίκτυο. Οι καταναλωτές θα δείξουν προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών. Στα πολιτιστικά νέα της περιφέρειάς μας, κυρίες και κύριοι, στη Δράμα πραγματοποιείται έως και τις 27 το 8ο International Forum of Performance Art. Στο φετινό πρόγραμμα επικεντρώνονται σχέσεις σώματος, επιθυμίας και τεχνολογίας σε συμμετοχές καλλιτεχνών και δράσεις σύγχρονης performance art. Μιας και τεχνολογίας σε συμμετοχές καλλιτεχνών και δράσεις σύγχρονης performance art.

μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου στην περιφέρειά μας σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών σε 12 διαφορετικές υποθέσεις, ενώ νέα στοιχεία έχουν από τους 984 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο 15ήμερο Σεπτεμβρίου από τις αστυνομικές υπηρεσίες, ελέγχους που αφορούν τη χρήση χράνους. Ολοκληρώνουμε με τον καιρό, όπου σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στην περιφέρειά μας, κυρίως στα βόρεια, με πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων, με τις μεσημβρινές ώρες και σταδιακή επέκταση προς τα βόρεια ως το βράδυ. Η Μακεδονία, η Θράκη, η θερμοκρασία θα κινηθεί από 3 παρακαλώ στα ορεινά μέχρι 24 βαθμούς στη διάρκεια του μεσημεριού. Στα πιο αστικά μέρη από 11 μέχρι 24, ενώ στα παιδινά από 9 μέχρι 22. Αυτά με τον καιρό, αυτά με τη νέα της Θράκης. Να σας αφήσω αμέσως τώρα στην Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ξεκινάμε με τα νέα της Θράκης, της Ελλάδας, συγγνώμη, και ο Σπύρος Μάλης ακριβώς στις 2 θα φέρει το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 εδώ στο Nova 931 και στην Ξάνθη. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ, μείνετε μαζί μου, απολαύστε κάθε στιγμή την ενημέρωσή σας με την παρέα του Nova 931. Καλή συνέχεια!

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και οι

0: Μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε, φίλε κροατέ, στο Nova 931. Ένα νόβο μαγαζίνο μόλις ξεκίνησε. 10 λεπτά μετά τις 12, είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσιδού, πιστή στο ραντεβού μας, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο δικό μας Nova μαγαζίνο βλέπουμε παρέα τα θέματα της ημέρας, τα νέα της Ελλάδας, τοπική επικαιρότητα, νέα του κόσμου και όλα όσα θέλετε να μάθετε. www.novaradio.gr. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αν το επιθυμείτε, 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Φυσικά μας ακολουθείτε και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova931. Εκεί ενημερώνεστε σχετικά με όλα μας τα νέα, με τους διαγωνισμούς, με τα δώρα και φυσικά το επίσημο site του σταθμού Nova931, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε σε δεύτερο χρόνο συνεντεύξεις που έχουν προηγηθεί. Για την ώρα, καλό πρωί σε όλους. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, νέα της Ελλάδας και του κόσμου σε πρώτη φάση. Αυτά θα δούμε, με αυτά θα ασχοληθούμε και αμέσως μετά περισσότερη τοπική επικαιρότητα μαζί με όλους και όλες εσάς. Σας περιμένω.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσουμε με πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας Κυριάκος Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο μάλιστα των επαφών του βρίσκονται η ελληνική οικονομία, οι επενδύσεις, η ενεργειακή ασφάλεια και οι διεθνείς εξελίξεις. Η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση αποτελεί το βασικό σημερινό πολιτικό γεγονός για την ελληνική κυβέρνηση. Ανδρουλάκη στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια αλλά και αγροτικό τομέα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε εχθές 24 Σεπτεμβρίου στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Εστίασε μάλιστα στην επίμαχη ρύθμιση για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την ακρίβεια και στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει πως οι ρυθμίσεις δεν θα ωφελήσουν πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. ΚΚΕ να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Παρέμβαση στη συζήτηση στη Βουλή έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ζητώντας την απόσυρση των επίμαχων άρθρων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν πρέπει να λειτουργήσει υπέρ όσων έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις και ζητά επιστροφή των χρημάτων στους αγρότες που δικαιούνται ενισχύσεις. ΣΥΡΙΖΑ παρέμβαση στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και οικονομία. Στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων παρενέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Αρένα Δούρου συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια στις 24 Σεπτεμβρίου. Ενώ ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παπάς, ανακοίνωσε δύο τροπολογίες που αφορούν μεταξύ άλλων τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε επίσης ζητήματα εθνικής στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής. Πλεύσης Ελευθερίας, νέα αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου με ΠΑΣΟΚ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζώη Κωνσταντοπούλου, και το ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις συζητήσεις για τις σχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε επίσης για το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την απόσυρσή του. Ελληνική λύση, παρεμβάσεις για ενέργεια, Τουρκία και εκλογική διαδικασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες σειρά παρεμβάσεων για την ενεργειακή πολιτική, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, το κόμμα δημοσιοποίησε διαδικτυακές ανακοινώσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ ο κ. Βελόπουλος έχει δηλώσει ότι αποκλείει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων τον Οκτώβριο. Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ, καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμέθηκαν μέσω ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά. Παράλληλα, καταβάλλονται επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Συνολικά 1.392.000 ευρώ προγραμματίστηκε να καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ αλλά και τη ΔΥΠΑ από τις 21 στις 25 Σεπτεμβρίου σε περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, επιδόματα, παροχές που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα. Νέα συζήτηση για την ακρίβεια αλλά και το κόστος ζωής. Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της πολιτικής αλλά και κοινωνικής επικαιρότητας. Η κυβέρνηση προετοιμάζει νέες παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν μέτρα για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε καύσιμα αλλά και ενέργεια. Το θέμα αναμένεται να παραμείνει ψηλά στην πολιτική ατζέντα και τις επόμενες ημέρες. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today. Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
5: Σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το νερό. Συγκεκριμένα, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετέχει στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού αλλά και την ετοιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Ο Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε σε εργασίες της Συμμαχίας στην Πολώνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ποταμών Νές του Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου, αλλά και τη διασυνοριακή συνεργασία. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Κατεπίγουσα συνεδρίαση διαπεριφοράς συγκαλείται σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Κεντρικό θέμα είναι η σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στους παιδικούς, βρεφικούς αλλά και βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται επίσης η ένατη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026. Πολιτιστική στρατηγική για ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία εκπόνησης του πλαισίου πολιτιστικής στρατηγικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται τριήμερος κύκλος συναντήσεων εργασίας σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη με στόχο να καταγράφονται οι ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες αλλά και οι ανάγκες και οι δυνατότητες των περιοχών της περιφέρειας.
0: Nova 931.

Λευκή νύχτα απόψε στην Κομωτινή, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη εμπορική αλλά και πολιτιστική δράση πραγματοποιείται σήμερα στην Κομωτινή με τη Λευκή νύχτα 2026 που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως τις 11.30, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, DJ set αλλά και ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τα σχολεία. Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θέτει στο επίκεντρο τα προβλήματα με τα οποία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε έλλειψη εκπαιδευτικών αλλά και υποστηρικτικού προσωπικού, συγχωνεύσεις τμήματων, σχολικές υποδομές και προσεισμικούς ελέγχους, ενώ κάνει αναφορά και στο αυξημένο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες. Μένουμε στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Nova 931. Βλέπουμε τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επενδύσεις στην αγροτική οικονομία. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει δημοσιοποιήσει πρόσκληση αλλά και υποβολή προτάσεων που αφορούν σχέδια βελτίωσης, επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επενδύσεις κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Καβάλα, προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν ανακοινωθεί για σήμερα σε περιοχές της Καβάλας και συγκεκριμένα σε Καβάλα, Παλιό, Νέα Ηρακλίτσα και Ακροβούνη. Στο πλαίσιο εργασιών του δικτύου, οι καταναλωτές καλούνται να δείξουν προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών. Στη Δράμα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται από τις 24 ως 27 Σεπτεμβρίου το 8ο International Forum Performance Art. Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην σχέση σώματος, επιθυμίας και τεχνολογίας με συμμετοχές καλλιτεχνών αλλά και δράσεις σύγχρονης performance art. Ξεκινά σήμερα το δεύτερο φεστιβάλ Ρεμπέτικου Δράμας. Από σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβριου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στη Δράμα το δεύτερο φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται στα θέατρα της Αγίας Βαρβάρας και απέναντι από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη με συμμετοχές μαθητών αλλά και μουσικών σχημάτων. Εκθέσεις και δράσεις στη στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η έκθεση της Φυσούν Σούκα με τίτλο «Αγαπώντας το χρώμα της δημιουργίας». Η έκθεση εντάσσεται στον κύκλο περιοδικών εκθέσεων της στέγης πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι στο Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Καλό πρωινό σε όλους. 15 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει μία και σιγά σιγά καλό μεσημεράκι να ευχηθούμε σε όλη την παρέα του Nova 931 καθημερινά μαζί για την ενημέρωσή σας εδώ που μαθαίνετε πρώτοι για ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο αλλά και στην πόλη μας. www.novaradio.gr μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Καλώς ήρθατε φίλοι ακροατές στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί βλέπουμε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. 9 διακινητές συνελήφθησαν σε Εύρο και Ροδόπη. 9 διακινητές, 8 Αλοδοπή και ένας Έλληνας συνελήφθησαν στις 23 Σεπτεμβρίου σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις στον Εύρο. Αλλά και στη Ροδόπη, οι αστυνομικοί των διευθύνσεων Οριστιάδας, Αλεξανδρούπολης αλλά και Ροδόπης διαπίστωσαν ότι οι συνελήφθεντες μετέφεραν ή επιχειρούσαν να προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. 19 συλλήψεις για ναρκωτικά σε 5 περιφερειακές ενότητες. 19 άτομα συνελήφθησαν από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στα Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο και Δράμα σε 12 διαφορετικές υποθέσεις. Νέα στοιχεία από τους ελέγχους για κράνος. Συνολικά 985 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής και μη χρήσης κράνους. Βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, 10 σε οδηγούς δικύκλων, 13 σε οδηγούς επιό και 6 σε επιβάτες δικύκλων. Τώρα, όσον αφορά τα νέα του καιρού, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο, στην πρόγνωση του καιρού της ημέρας αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Ο καιρός για σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, με πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων από τις μεσημβρινές ώρες και σταδιακή επέκταση προς τα βόρεια έως το βράδυ. Στη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η Ξάνθη, όσον αφορά τη θερμοκρασία, αναμένεται περίπου στους 9 με 22 βαθμούς, στην Κομωτίνη 10 με 24 και στην Αλεξανδρούπολη 11 με 24 βαθμοί Κελσίου. Λίγο πιο συγκεκριμένα, αυτήν την ώρα στην Ξάνθη έχουμε 20 βαθμούς. 20 βαθμούς στην Ξάνθη, 22 Καβάλα Θάσο, Κομωτινή 21, Σάπες Αλεξανδρούπολη 23 και στο νησάκι της Αμαθράκης με περισσότερα σύννεφα αυτή την ώρα 21 βαθμοί Κελσίου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Nova 931.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Σοφία Ζαχαράκη στον Καναδά, η Ελλάδα δίπλα στη νέα γενιά της ομογένειας, στο επίκεντρο η ελληνική γλώσσα αλλά και η παιδεία. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως τώρα. Με επισκέψεις στις σχολικές αίθουσες, όπου εκατοντάδες παιδιά της ομογένειας μαθαίνουν καθημερινά ελληνικά, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές αλλά και πανεπιστημιακούς, επαφές με οργανωμένες ελληνικές κοινότητες αλλά και με τη συμμετοχή της στην ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, Αποστόλου, ολοκληρώθηκε επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στον Καναδά, συγκεκριμένα, πρόκειται για τετραήμερο πρόγραμμα σε Τορόντο και Μόντρεαλ. Ανέδειξε την πράξη της δύο βασικές διαστάσεις της παρουσίας του Υπουργείου Παιδείας στον Καναδά. Και τη στήριξη, βέβαια, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αλλά και της νέας γενιάς στην ομογένεια και παράλληλα την περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών Ελλάδας-Καναδά. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή της έκρησης στην Πλάκα. Έσπασαν τζάμια, έντρομοι έτρεξαν οι πελάτες του ξενοδοχείου. Τι ακριβώς συνέβη, καρέ-καρέ καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σήμερα Παρασκευή σε παλαιό κτίριο της οδούς Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο, μάλιστα, ντοκουμέντο ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνονται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Να πούμε ότι αμέσως μετά την έκρηξη, πελάτες του ξενοδοχείου καταγράφονται να τρέχουν έντρομοι, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της έκρηξης αλλά και την αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Υπενθυμίζονται ότι από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Κοροπή, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλία. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή προφήτης Ηλία στο Κοροπή Αττική. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό νωρίτερα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

0: δύο νέες φυλακές στην Κασαβέτια, χρηματοδότηση 68 εκατομμυρίων ευρώ για 800 θέσεις κρατουμένων. Την κατασκευή δύο νέων σοφρονιστικών καταστημάτων στην περιοχή του Αλμυρού, κοντά στις αγροτικές φυλακές Κασαβέτιας, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατομμυρίων ευρώ και χωρητικότητα 800 κρατουμένων. Η χρηματοδότησή τους έχει εγκριθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ορίμανσης αλλά και δημοπράτησης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 31 με περισσότερα θέματα της ημέρας.
1: Nova 931.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ακούτε Nova 931, χορηγός εκπομπής μας, τα Αγροπολία και Λαδικά Καραχασάν. Όταν θέλεις πραγματικά καλό κρέας, η επιλογή είναι Καραχασάν. Φρέσκα κρέατα επιλεγμένα καθημερινά από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής. Σωστή εκτροφή, φυσική διατροφή και πολυετής εμπειρία των παραγωγών. Κρέας υψηλής ποιότητας θα βρείτε μόνο στα Αγροπολία Καραχασάν, στην Παναγίτη Τσαλθάρη 58. Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές, επισκεφτείτε το κεντρικό κατάστημα της πόλης, ενώ στη σημείο αυτό να επενθυμίσω πως τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καθημερινά επιλέγουμε για εμάς φρέσκα κρέατα και αλαντικά από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής. Επιλογή πολύ μεγάλη, δοκιμάστε, απολαύστε, επισκεφτείτε το κατάστημα στην Παναγίτη Τσαλθάρη 58 και μάθετε περισσότερα στο χώρο. Λοιπόν, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας και επιστρέφω και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης.
3: Στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης.

0: διορητής, πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
0: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
10: Nova 931.
11: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελέτη.

Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε? Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές πατάς.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, Nova 931, ενημέρωση και ψυχαγωγία στο Nova 931. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα, συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης και πάμε για τη δεύτερη μας ώρα, μεσημέρι Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Είδαμε νωρίτερα νέα της Ελλάδας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ενώ στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας στο Nova 931. Να θυμηθούμε ωστόσο ότι επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok στο Nova 931, ενώ και δεν παραλείπτεται το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα ή να μοιραστείτε μαζί μας θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσετε και να σχολιάσετε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, σας περιμένω όλους.
1: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 9.31 News Today.
0: Στο επίκεντρο ο Δήμος Ξάνθης με δύο συνεδριάσεις. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Διπλή συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του Δήμου πραγματοποιήθηκε εχθές 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκινάει και να δίνει συνέχεια στις 5 και μεσή το απόγευμα. Μιλάμε για τα θέματα για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και η 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2026-2027 για ζητήματα οφειλών της ΔΕΙΑΚΣ. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, επέκταση της σχολής δοκιμώνα στη φυλάκων Ξάνθης. Υπεγράφει η σύμβαση για την ανακατασκευή και η επέκταση των εγκαταστάσεων της σχολής δοκιμώνα στη φυλάκων Ξάνθης. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγκύρης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την εκπαιδευτική χρονιά 2027, η δυναμικότητα της σχολής αναμένεται να αυξηθεί κατά 80 σπουδαστές, φτάνοντας συνολικά τους 230. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα χρηματοδότηση, εργαλεία και λίντερ στο Δήμο. Στη Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης περιλαμβάνονται η υποβολή πρότασης του Δήμου στην πρόσκληση Leader Top Code και πράξη μάλιστα δημοσίου χαρακτήρα. Παράλληλα, συζητήθηκε η αποδοχή χρηματοδότηση για το ευρωπαϊκό έργο Smart Win Wheel Horizon Euro, που αφορά τη βιωσιμότητα αλλά και την ανθεκτικότητα της γεωργίας, της εδεσοκομείας αλλά και της αγροτικής ανάπτυξης. Σημαντική διάκριση για το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης. Το 5ο Γυμνάσιο κατέκτησε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη θέση στο διαγωνισμό «Σχεδιάζω και οραματίζω την κινητικότητα στην πόλη μου 2026». Οι μαθητές κατέγραψαν προβλήματα προσβασιμότητας και μετακίνησης και κατέθεσαν προτάσεις για την οδική ασφάλεια αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε 22 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Προβλήματα προσβασιμότητα στην πόλη ανέδειξε το Ξάνθη City Lab. Την ανάγκη για την πιο προσβάσιμη αλλά και ασφαλή Ξάνθη ανέδειξε η δράση του Ξάνθη City Lab στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η παράνομη στάθμευση σε ράμπες αμαία, οι ελλείψεις στις υποδομές αλλά και τα προβλήματα για άτομα με προβλήματα όρασης. Μάλιστα, παρουσιάστηκε επίσης πρόταση για ειδική κάρτα κυκλοφοριακής ασφάλειας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα στα Βαφέικα. Έκτακτη διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σε τμήμα του οικισμού Βαφέικα του Δήμου Αυδείρων. Η διακοπή κρίθηκε απαραίτητη για εργασίες στο δίκτυο. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να λάβουν απαραίτητα τα μέτρα τους για την προστασία ηλεκτρονικών αλλά και ηλεκτρονικών συσκευών. Στο νοσοκομείο Ξάνθης συνεχίζονται εκπαιδευτικές δράσεις. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεστη απασχόληση εκπαιδευτικών σε δημόσια ΣΑΕΚ του νοσοκομείου στην ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής, Γενική Νοσηλεία. Παράλληλα, 23 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε και η δράση για τη δωρεά μυελού των νοστών σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας. Τέλος, το κυνήγι του Τριγωνιού, ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης ανακοίνωσε ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου σταμάτησε αυτόματα το κυνήγι του Τριγωνιού, καθώς συμπληρώθηκε το προβλεπόμενο εθνικό όριο κάρπωσης. Η απαγόρευση αφορά το υπόλοιπο της φετινής κυνηγητικής περίοδου για συγκεκριμένο είδος. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα. Συνεχίζουμε μαζί παρέα στο Nova 931. Πάμε να δούμε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό. Διάφορες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, όπως και το επόμενο διάστημα. Απόψε, η Μεσογειακή Βραδιά του Ερευνητή στην Ξάνθη. Η Μεσογειακή Βραδιά του Ερευνητή Midnight 2026 πραγματοποιείται σήμερα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα, στην Πανεπιστημίου Πολυκειμέριων, με έναρξη στις 6 ώρα το απόγευμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πειράματα ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, αρχαιολογία, βιωσιμότητα, διαδραστικά εργαστήρια και δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Τα 107 Ελευθέρια της Ξάνθης ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 107 Ελευθέρια της πόλης. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν παιδιακές ομιλίες σε σχολεία, καταθέσεις στεφάνου, ιστορική αναπαράσταση στα βήματα της απελευθέρωσης, συναυλίες αλλά και θρησκευτικές τελετές. Η κορύφωση θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με τη μεγάλη παρέλαση. Άρετε πύλα σε 5 ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης αλλά και η Μετρόπολη Ξάνθης διοργανώνουν την περιήγηση Άρετε πύλα σε 5 ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης. Η δράση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συνδέει την ιστορία, την αρχιτεκτονική αλλά και την θρησκευτική κληρονομιά της Ξάνθης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη προηγήθηκε χθες με την κυρία Τσιομπίκου, με την αρχαιολόγο κυρία Ελένη Τσιομπίκου. Η συζήτηση μας έχει ανεβεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Όποιος θέλει να την ακούσει σε δεύτερο χρόνο, βεβαίως μπορείτε να την ακούσετε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Άρετε πύλα σε 5 ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το Nova νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
2: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, από τον αστυνομικό δελτίο της ημέρας για σήμερα, θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Καβάλας Ξάνθης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδούς Καβάλας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 50χρονος συγκρούστηκε με παγιωμετικά με δεύτερη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 64χρονος. Ο 64χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 50χρονος τραυματίστηκε. Θάνατος 29χρονος μετά από πτώση από πολυκατοικία έφυγε από τη ζωή. 29χρονη γυναίκα από την Ξάνθη, η οποία νοσηλευόταν για περισσότερο από ένα μήνα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας. Η γυναίκα είχε πέσει από το 4ο όροφο πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Μαραθώνος στην Ξάνθη. Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες. Νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες της Ξάνθης αφορά τις τηλεφωνικές απάτες με επιτίδιους να χρησιμοποιούν το λεγόμενο τηλεφώνημα του λογιστή. Οι δράστες επιχειρούν να πείσουν τα θύματα ότι υπάρχει φορολογική και οικονομική εκκρεμότητα και στη συνέχεια μάλιστα ζητούν στοιχεία ή χρήματα. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν τηλεφωνικά προσωπικά αλλά και τραπεζικά δεδομένα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, ΔΥΠΑ έως στις 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για κοινές θέσεις της ΕΠΑΣ Μαθητείας. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στο παράρτημα των επαγγελματικών σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και σε ειδικότητες που λειτουργούν σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις. Για το σχολικό έτος 2026-2027, υπενθυμίσουμε πως οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα το βράδυ. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο μετά τα πλοία στο ραντάρ της ΑΔΕ και τα αεροπλάνα. Ακόμη και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους αλλά και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει τις ελεκτικές διαδικασίες. Με αιτήσια συνδρομή 5.500 ευρώ με ΦΠΑ αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθηση αεροσκαφών και σε γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης για τις ανάγκες του αυτοτολούς τμήματος κεντρικού θαλάμου επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί ουσιαστικά τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς αλλά και των ολιοκτελωνιακούς ελέγχους. Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 μέσω του vouchergov.gr. Τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταριού και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, όπως επίσης και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Στο σημείο αυτό να προσθέσω πως η δράση, όπως τονίζεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτέμβρη του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2024. Έτσι λοιπόν το 2023. Έτσι λοιπόν η πλατφόρμα vouchergov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αρχικά όμως θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Ακούτε Nova 931 και εδώ καθημερινά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Για εσάς, για μας, για όλη την οικογένεια. Τι να βάλουμε λοιπόν σήμερα στο τραπέζι? Σίγουρα κάτι νόστιμο, κάτι ποιοτικό. Κάτι καραχασάν. Φυσικά κρέατα, κοτόπουλο, μοσχάρι και εκλεκτές επιλογές. Αλλά και πολλά έτοιμα γεύματα τα οποία μπαίνουν κατευθείαν στο φούρνο. Γιατί όταν θέλεις γεύση και ποιότητα, ξέρεις που θα πας. Κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Και βεβαίως τα Κυμαίρια Καραχασάν, η ποιότητα έχει τη δική της γεύση.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή στην ενημέρωση, συντονισμένη στο Nova 31 και ακούτε Nova Magazine. Βρισκόμαστε στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Ακούτε Nova 31 πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Και στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας αμέσως τώρα, εδώ στο Nova 931.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, Πορτογαλία, 24χρονη πυροσβέστης έχασε τη ζωή της κατά την κατάσβηση πυρκαγιάς. Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή της καθώς μετήχε στις επιχειρήσεις κατάσβησης πυρκαγιάς στην κοινότητα Ρεζέντε, στη Βόρεια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η Πορτογαλική Πρόεδρος. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη. Ο Πάπας Λέων έφτασε στη Γαλλία σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 2025. Το αεροπλάνο του Αμερικανού Πάπα προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο Ορλί, κοντά στο Παρίσι, όπου τον υποδέχτηκε η πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με την Μπριτζίτ Μπαρτόν. Ινδίας, άλλος με την Εκλογική Επιτροπή, το κίνημα των Κατσαρίδων θα ξεκινήσει πανεθνικές διαδηλώσεις στις 2 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της δεν παραιτηθεί. Το αυτοαποκαλούμενο κόμμα του λαού των Κατσαρίδων, συγκεκριμένα της Ινδίας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε viral κίνημα των νέων, ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει πανεθνικές διαδηλώσεις στις 2 του Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Εκλογικής Αρχής της χώρας, Γιανές Κουμάρ, δεν παραιτηθεί μέχρι και αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, υψηλές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη οθούν τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας πίσω στον άνθρακα. Συγκεκριμένα, η απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου οθεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας να επιστρέψουν στον άνθρακα. Αλλά και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό το καύσιμο θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 25% τους επόμενους 6 μήνες, αντισταθμίζοντας μια παρόμοια μείωση στην παραγωγή με βάση το φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στην Ινδία και πάλι, κυρίες και κύριοι, βιασμοί παραμένουν μάστιγα παρά την αστεροποίηση της νομοθεσίας. Νέα περιστατικά βιασμού στην Ινδία επανέφεραν στο προσκήνιο η συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών αλλά και την αντιποτελεσματικότητα των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων αλλά και της αυστηροποίησης των ποινών. Στις 21 Σεπτεμβρίου, με 17χρονη κοπέλα, έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 3 άντρες. Ήταν λοιπόν αστυνομική σε πάρκο στο κέντρο του Νέου Δελχή. Αυτά ανακοίνωσαν οι αρχές. Η υπόθεση αυτή επανέφερε στη δημοσιότητα ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να ταλανίζει τη χώρα παρά τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν μετά τον βιασμό αλλά και τον φόνο το 2012 μιας φοιτήτριας στο Νέο Δελχή. Μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ αλλά και αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο. Αργεντινή βυθίζεται στη φτώχεια, ένα στους 3 πολίτες. Η φτώχεια στην Αργεντινή κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μιας πτωτικής τάσης που διήρκησε περισσότερο από 2 χρόνια, φτάνοντας το 32% του πληθυσμού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν εχθές 5η 24 Σεπτεμβρίου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας, Λαυρόφ αλλά και του Ιράν, Αραγτσή, τονίζουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιληθεί μόνο με τη διπλωματία. Ο επικεφαλής της δημοπλωματίας της Ρωσίας αλλά και του Ιράν, αντίστοιχα, ο Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμπάς Αραγτσή, συναντήθηκαν εχθές 5η 24 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα μάλιστα με το αποκλειστικό δελτίο τύπου των υπηρεσιών του πρώτου στη Μόσχα, συμφώνησαν ότι μόνο διπλωματική λύση μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε με την αμερικανική επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επίσημο δείπνο Τραμπ στο ΣΥ. οι προσδοκίες αλλά και τα ανοιχτά ζητήματα. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping παράθεσε το βράδυ της Πέμπτης ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας μια ημέρα γεμάτη τελετουργικού αλλά και εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Πίσω λοιπόν από τις οποίες ωστόσο παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών υπερδυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί και θα δούμε παρέα περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου εδώ στο Nova 931.

μου που χάθηκαν στο χρόνο, που έλεγαν πάντοτε πως θα μέναν κοντά μου, κι όμως τις δύσκολες

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την δεύτερη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Ψάχνεις ποιότητα που φαίνεται από την πρώτη μπουκιά? Στα Ακρεπολία Καρακασάν επιλέγουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής, κοτόπουλο, μοσχάρι και εκλεκτά κρέατα. Με αυθεντική γεύση, φρεσκάδα και ασφάλεια, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στα Ακρεπολία Καρακασάν, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Η ποιότητα έχει τη δική της γεύση.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, βροχές και καταιγίδες από σήμερα. Η πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για το Σαββατοκύριακο αισθητή είναι πλέον η πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να αποκτά έντονα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ από σήμερα, Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με μετεωρολογικές προβλέψεις, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Νότια Αδριατική κινείται νοτιότερα και αναμένεται να επηρεάσει αρχικά τα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν κυρίως από το μεσημέρι και μετά και σταδιακά θα επεκταθούν. Στο σημείο αυτό, να προσθέσουμε πως οι πρώτες βροχές αλλά και καταιγίδες αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα, την Ήπειρο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική αλλά και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα δεν αποκλείονται και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο αλλά και τα νοτιοανατολικά τμήματα, ο καιρό θα παραμείνει κατά βάση έθριος. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: δύο ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, ακούτε την εκπομπή Nova Magazine και κάπου εδώ η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Εδώ λοιπόν στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, ώστες και αυτή την ώρα η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ένα δύο ώρο γεμάτο, μουσική, ενημέρωση και ψυχαγωγία. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλισσα, ως τις 3, ο Γιώργος Κουτσουλής με το Nova Report είναι κοντά σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε εδώ μαζί, πίσω στις θέσεις μας στις 12 ακριβώς, να πούμε όλα τα νέα της ημέρας και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Μη βιαστείς να ανοίξεις τα μάτια, έξω απ' το όνειρο αυτό τι να δεις. Μη βιαστείς, κάτσε λίγο εδώ μέσα, θα σε χάσω για πάντα, μα

Μη βιαστείς να ανοίξεις την πόρτα έξω από το όνειρο αυτό που θα πας. Μη βιαστείς, κάτσε λίγο εδώ μέσα, η αγάπη εκεί έξω μπελάς.

σπίτι διαστημόπλιο. Ο κόσμος δίχως φλέμα. Σ' αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανέναν. Με τα δικά σου χρώματα μου τζούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις τον κόσμο.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες
5: φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας

0: ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
6: Νόβα 931.
7: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
8: Sky 100,3.
9: Το τραπέζι είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
10: Είναι ο Γιώργος Ραχνώνας που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαύρου, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι κόβει ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο. Και έτσι, η Βασιλής Αμαλίας και στα δύο ρεύματά της έχει πρόβλημα. Η Φιλελλήνων ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου. Αρκετός κόσμος πηγαίνει από την άλλη μεριά, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, γι' αυτό και έχει και η κάθοδος Σαρδιτού αρκετή κίνηση. Αν αφήσουμε το κέντρο και πάμε παραέξω, έχουμε προβλήματα, λόγω και της ημέρας βεβαίως, στις δύο εθνικές οδούς. Ρεύμα εξόδου Κηφισού από τη Λένορμαν, να υπολογίσουν οι ακροατές μας, συναντούν τα σοβαρά σταματήματα προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το χιλιόμετρο είναι η Λεωφόρος Χιστού. Αρκετή κίνηση όμως έχουμε και στον Πειραιά, και κλείνω με αυτόν. Δηλαδή και η παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά καθυστερεί τον κόσμο. Ακόμα περισσότερο η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και αρκετές καθυστερήσεις στην 34η συντάγματος πεζικού, Σπύρο.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη στην Πλάκα, στο κτίριο που κατέρευσε, καθώς οι αρχές έχουν πληροφορίες ότι σε αυτό το κτίριο πιθανότατα βρίσκονταν κάποια άτομα. Αυτό διερευνούν τώρα. Βεβαίως το πρωί η ισχύ της εκρήξεως ήταν τέτοια που προκάλεσε πολλές ζημιές και σε διπλανά κτίρια, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση, και σκόρπισε τον τρόμο.
12: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαδική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
13: Σε εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
14: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
15: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, μύριζε τώρα ένα ψαγκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που

0: γυρίσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
1: Ευθύς αμέσως στην Ήρα Ορχάνη που μας περιμένει, βρίσκεται στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες. Γεια σου, Ήρα, καλό μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι, Σπύρο, και οι έρευνες τώρα κινούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εδώ, η επιτόπια έρευνα με τα σωστικά συνεργεία με την συνδρομή δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΑΚ, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλοδιάσωση και θερμική κάμερα να στενίζουν με χειρουργικές κινήσεις στο σημείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο. Καθώς φαίνεται πως το τηλέφωνο τους χτυπάει, αλλά οι ίδιοι δεν το σηκώνουν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους. Όμως επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν αν και πότε έφυγαν από το κτίριο οι τρεις επισκέπτες από την Αμερική, τρεις τουρίστες που έμεναν στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν να εντοπίσουν ούτε αυτούς τους τρεις Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής, εμείς πληροφορούμαστε πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ερευνήσουν πάνω από το μισό του οικοπαίδου εδώ στην Οδό Λυση Κράτους, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια κινητικότητα που θα μας έδειχνε ότι έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό για την έρευνά τους.
1: Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που διερευνούν οι πυροσβέστες, οι διασώστες, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί στα συντρίμια το ηλικιωμένο ζευγάρι και οι τρεις τουρίστες, οι Αμερικανοί μας λες τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον κάτω όροφο από ένα κτίριο που, όπως το είδαμε και στη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, έχει ισοπεδωθεί, έτσι, έχει γίνει ένα με το έδαφος.
2: Ακριβώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίζουμε και ακριβώς επειδή φοβούνται και δεν έχουν ακόμα εξακριβώσει αν υπήρχαν ή όχι οι πέντε αυτοί άνθρωποι, ναι, εντός του κτηρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχουν στην έρευνα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης αλλά και η θερμική κάμερα η οποία τρυπώνει έτσι να πούμε στα συντρίμια για να μπορέσει, ναι, να εντοπίσει κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής.
1: Προέχει ο εντοπισμός τυχόν εγκλωβισμένων γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μαρτυρίες, αναζητούνται οι ενδείξεις ανθρώπινης ζωής εκεί. Αλλά και αυτό προέχει. Αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για την πυροσβεστική, για τις αρχές, το τι μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, Ήρα?
2: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά της πυροσβεστικής πως ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχουν μάλιστα, Σπύρο, και κάποιες μαρτυρίες από τους κατοίκους περιοχής ότι μύριζαν έντονα τη μυρωδιά κάποιου αερίου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί σε δεύτερη φάση, μόλις καταφέρουν να εξακριβώσουν αν υπάρχει ή όχι κάποιος εγκλωβισμός στα συντρίμια. Έγιναν όμως νωρίτερα και κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή για να διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου και όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αρχές μέχρι και αυτήν την ώρα είναι αυτό, εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, ναι, αυτό το σενάριο να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, από διαρροή φυσικού αερίου.
1: Από διαρροή. Και δεν είναι μόνο το κτίριο που ισοπεδώθηκε, υπάρχουν και στο SkyGR, υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης. Έχουν σπάσει τζάμια, δηλαδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Καλά, τα κτίρια που είναι δίπλα είναι λογικό, αλλά και σε αρκετή απόσταση έσπασαν τζαμαρίες, υπάρχουν ζημιές. Ήταν τόσο ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Τραυματίστηκαν και τρία άτομα.
2: Μάλιστα, ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Και από το διπλανό κτίριο είχαμε δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Αλλά τραυματίστηκε επίσης και ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εκείνη την ώρα πέρναγε με το αυτοκίνητό του και έπεσαν στην τρίνια πάνω στον όροφο του αυτοκινήτου του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Τον εξέτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΦ που έφτασαν στο σημείο. Βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι σε κατάσταση σοκ, όπως γενικότερα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα, οι τζαμαρίες που έχουν σπάσει μπορεί να επεκτείνονται τα κτίρια αυτά μπορεί και στα 200 με 300 μέτρα για να καταλάβει την σφοδρότητα τη έκρηξη.
1: Ναι. Ναι. Ωραία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν τυχόν συμβεί κάτι και στα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ, Ήρα Ορχάνη, από την Οδό Λυσικράτους, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των πυροσβεστών για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες πάντως που έχουν δοθεί στους πυροσβέστες είναι ότι έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πανόροφο και πιθανότατα τρεις, εάν βρίσκονταν εκεί, δεν βρίσκονταν. Πάντως τους έχουν πει στους πυροσβέστες ότι και τρεις Αμερικανοί τουρίστες ήταν στο ισόγειο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Πέντε επισήμως. Αναλαμβάνω όμως ότι δεν ξέρουμε εάν την ώρα της έκρηξης ήταν μέσα.
1: Είχαμε και άλλο ένα συμβάν το πρωί που προκάλεσε συνεγερμό στις αρχές. Μία πυρκαγιά σε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ήταν έπλε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Ο Μάριος Γιαννόπουλος ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε.
4: Σπύρο, καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αποκλείθηκε από φορτηγό που βρισκόταν στον γκαράζ 4 του πλοίου, μαζί με άλλα 166. Φορτηγά μέσα στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Σήμερα συναγερμός. Στην περιοχή κατέφθασαν σκάφη του λιμενικού. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Εξεταστούν προληπτικά από γιατρούς και θα επιστρέψουν στον Πειραιά. Η φωτιά στον γκαράζ επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μένεται ακόμα, καθώς υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη. Ενώ πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν και οι περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα. 2 ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη, 2 πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενώ την επιχείρηση υποπτεύει και ένα ελικόπτερο. Mm-hmm. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλεία που μάκρυνση των 29 επιβενώντων, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση κατάσταση του πλοίου σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
1: Οπότε η Attica Ferries, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, διαβεβαιώνει ότι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι, Μάριε?
4: Ακριβώς, διαβεβαιώνουν την ασφαλή, την ασφαλή απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή.
1: Παρ' όλα αυτά η φωτιά δεν έχει σβήσει από ό,τι καταλαβαίνω από
4: την αρχή. Η φωτιά παραμένει. Η φωτιά μένεται διότι στα γκαράζ υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη και μάλιστα έχει εξαπλωθεί. Οπότε συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι. Η αιτία φαντάζομαι είναι νωρίς για να εντοπίσουν τι μπορεί να προκάλεσε. Μάλλον ένα φορτηγό, λένε, που ήταν στα.
4: Σπύρο, ασφαλείς πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα, είναι η αλήθεια, για να επιβεβαιώσουμε την αιτία από την οποία προκλήθηκε. Πάντως από κάποιο φορτηγό που ήταν στον γκαράζ.
1: Που ήταν στον γκαράζ, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την πυρκαγιά και ο κύριος Βερόνης, ο δήμαρχος της Μυκόνου, μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Είναι στα 8 ναυτικά μίλια έξω από τα βόρεια, από τη Φτελιά, από τα βόρεια του νησιού της Μυκόνου. Αυτό το πλοίο μεταφέρει φορτηγά αυτοκίνητα. Δίπλα του είναι το περιπολικό φουσκωτό του λιμεναρχείου Μυκόνου, του λιμεναρχείου της Τίνου. Και έρχεται και το πυροσβεστικό σκάφος μαζί με πυροσβέστες.
1: Ναι, μεν σε διάλογο, αλλά και κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλι. Εκτός αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της ομιλίας του για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ενεργειακό χάρτη. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αφού πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως με μετάφραση, μιλάει στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.
6: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, γιατί ισχυρά μηνύματα εξέπεμψε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλημέρα, Σπύρο. Σε ό,τι αφορά την ομιλία του στον ΟΗΕ, το ταμείο που κάνει η ελληνική αποστολή εδώ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εγκλώβησε αυτή την ομιλία. Μόνο στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, έκανε προβολή της μεγαλύτερης εικόνας, που δεν είναι άλλη από αυτήν που θέλει την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό άλλωστε, όπως λέγανε αρμόδιες πηγές στον Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα έστειλε και ισχυρά μηνύματα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις δηλαδή, Σπύρο, ότι δηλαδή ο διάλογος θα πρέπει να γίνει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με την υποχωρητικότητα. Από την άλλη είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε εξίσου ισχυρά μηνύματα και για το Κυπριακό, αυτή τη δοκιμασία αξιοπιστίας όπως τη χαρακτήρισε για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και πέρα, Σπύρο, είναι σαφές και τα μηνύματα που εξέμεμψε για την ελληνική οικονομία. Αυτά δηλαδή, τις επιδόσεις της που δίνουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να δανείζεται με φθηνότερο κόστος από ό,τι μεγαλύτερες οικονομίες, συνολικά 4 χώρες από τον group του G7. Μηνύματα για την οικονομία, Σπύρο, τα οποία πρέπει να σου πω ήδη στον παρόδο ότι θα εκπέμψει σε περίπου μία-μία ώρα από τώρα, μιλώντας στο διεθνές ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg. Ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει εκ νέου συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα αυτό το μισάωρο των συζητήσεων, ενδεικτικές είναι και οι εικόνες με την υποδοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, τον οποίο με συγχωρεί, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αγκάλιασε με πολύ μεγάλη θέρμη, θα λέγαμε. Και από την άλλη, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση, όπως συλλογορεί το Sky, ετέθησαν όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα δύσκολα, δηλαδή η ανάγκη να εφαρμοστεί το ερευνητικό σχέδιο για τη Γάζα. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα, μια παρουσία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, Σπύρο, προβάλλει.
1: Ο Νετανιάχου, αλλά αυτά θα τα δούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχει μια απάντηση από την Τουρκία σε αυτή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν προσωπικά, βάζοντας το κάδρο γενοκτονία Αρμενίων, τις απειλές στην Ελλάδα, την κατοχή στην Κύπρο, πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά επαναλαμβάνω στη συνέχεια. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω, έχεις εισπράξει κλίμα μετά την ομιλία Ερντογάν για πώς το βλέπει η Αθήνα, πώς το βλέπει το...
7: Είναι όπως λέγαμε, Σπύρο, όπως λέγαμε και εχθές το μεσημέρι, για την Αθήνα η φετινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είδαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών παραστάσεις του Τούρκου Προέδρου σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες ή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό που κρατάνε από την Αθήνα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε τους χαμηλότερους τόνους και μία ρητορική η οποία προφανώς δείχνει μια διάθεση αποκλιμάκωσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας τον Sky νωρίτερα, είναι σημαντικό να κρατάμε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τις αναλύσεις ή τις τοποθετήσεις από άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να κρατήσουν τον τείχη της έντασης υψηλά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι εκεί. Καλή δύναμη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις ΗΠΑ που μας ενημερώνει όλες αυτές τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις δραστηριότητες, τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέρυχος σε ένα αποστρατεία το πρωί στο Sky.
8: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει ο κύριος Ερντογάν. Πήγε να προβάλλει το Κυπριακό. Την άλλη, δεν μπορεί να μου μιλάει ο κύριος Ερντογάν για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, όταν από την άλλη μεριά έτσι δημιουργεί ένταση και απειλές εις βάρος της Ελλάδος.
1: Αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε και την θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά όχι τον ενεργειακό και τον οικονομικό χάρτη.
6: Οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
1: Όπως σας είπαμε, στην ομιλία Νετανιάχου που ακολούθησε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, θέτοντας όλα τα ζητήματα όχι μόνο στα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά από τις απειλές κατά της Ελλάδας μέχρι την κατοχή στην Κύπρο. Και πριν από λίγο υπάρχει απάντηση στον Νετανιάχου από την Άγκυρα, του λέει θα δικαστείς και θα καταδικαστείς για τα εγκλήματα που κάνεις. Δηλαδή έχουμε μία, όχι αναζωπήρωση, δεν έχει πάυσει και ποτέ αυτή η οξία αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αλλά για όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Μανώλη Κωστέρη.
9: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στο νέο γύρο ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου του ΟΗΕ είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει και ότι Θεού θέλοντος θα δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εδαφικό Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν το άφησε ο Νετανιάχου να πέσει κάτω.
12: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chief.
11: Ο Ερντογάν λέει είναι τύρανος, λέει ο Νετανιάχου. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλος του ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας. Η ανταπόκριση από τον Μιχάλη Ιγνατίου.
13: Τόσο σκληρές δηλώσεις για άλλο ηγέτη, δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νετανιάχου είπε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4
1: 210-78-014.
15: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
19: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
18: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
19: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
18: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
20: Το θέμα της διαπραγματεύσεως και της συμφωνίας μέσω διπλωματίας φαντάζει πάρα πολύ απίθανο. Ακόμα και να συμφωνήσει η Τουρκία να τα πάει στη Χάγη, τα δύο θέματα τα οποία λέμε είναι προς συζήτηση, δεν θα πάρουμε το 100% αυτά τα οποία λέμε ότι μας ανήκουν.
11: Αλλά θα επιστρέψουμε, όπως σας είπα, με τον Μάρκο.
21: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
18: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
24: Sky 100,3.
25: Χαράξει το ίδιο το μέτωπο ένας πολιτικός. Παράλληλα, αναφέρει ότι αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους, συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες περιοχής, όπως ο Νετανιάχου, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις δυναμικές της περιοχής και λέει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα αποσυρθούν. Εμείς θα ζούμε εδώ μαζί με τους γείτονές μας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνάντηση, την ενόχληση της Τουρκίας.
11: Φοβερή πολύ. Ενόχληση από την Τουρκία για αυτή τη συνάντηση.
25: Νομίζω είναι συνάντηση δεν είναι όμως, Σπύρο. Είναι περισσότερο, βεβαίως, η συνάντηση τώρα, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ.
11: Ναι,
25: και
11: βέβαια, μας τα έχει αναλύσει πολύ καλά και για το θέμα της ασπίδας, των Ισραηλινών όπλων. Πολλές κινήσεις της Τουρκίας αποδίδονται εκεί, όπως εσύ δηλαδή μας έχεις εξηγήσει. Αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο στην Τουρκία, γιατί ήταν μια. Σε θερμό κλίμα αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφήσει ασχολείο. Παρότι δεν το κατονομάζει ο Τσελίκα, έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
25: Όχι, αλλά.
11: Δεν το κατονομάζει. Λέει εσύ που φωτογραφίζεσαι μαζί του.
25: Δεν χρειάζεται. Νομίζω.
11: Όχι, λέω για τους τύπους. Για τους τύπους. Δεν λέω ονόματα.
25: Δίπλα-δίπλα. Είδα και την αγκαλιά του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι ουσιαστικά από κάτω το τι χτίζεται. και το τι έχει χτιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ναι.
11: Σε ό,τι αφορά την ομιλία με Μητσοτάκη, έχεις πιάσει κλίμα, Μανώλη?
25: Προβάλλουν περισσότερο. Θα σου πω πρώτα τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν σε αυτό που είπε ότι είμαστε η μοίρα μας να ζούμε δίπλα-δίπλα, που είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό προβάλλει το κρατικό πρακτορατολίτη, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέσα βεβαίως τα αυστηρά μηνύματα του Μητσοτάκη για την καλή γειτονία, για τα 12 μίλια ουσιαστικά για τις αιτίες πολέμους που έχει προβάλει η Τουρκία. Όσον αφορά το κλίμα, είναι θετική, κυρίως οι διαρροές που έγιναν από ανώτερη πηγή της ελληνικής κυβέρνησης και την ομιλία του Ερντογάν και για αυτή η διαρροή που έγινε, ήδη είναι σε πρωτοσέλιδα της μιλία και Τούρκοι διπλωμάτες πήραν θετικά μηνύματα.
11: Φαίνεται, δεν ξέρω εσύ πώς το διαβάζεις, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, και ενώ αναμένουμε προκλήσεις, σειρά προκλήσεων στο Αιγαίο, είτε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια οικόπεδα, τα πάρκα, ή τις έρευνες για τη διασύνδεση, ενώ είμαστε μπροστά σε προκλήσεις, φαίνεται ότι σαν να εκπέμπονται και κάποια μηνύματα ότι...
25: Δεν διαφωνώ. Νομίζω στις ΗΠΑ συνέβη κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή πρέπει να πήρε κάποια μηνύματα η Τουρκία, όπου και σε σχέση με το Ισραήλ, μην κοιτάτε τώρα τι είπα για τον Μητσοτάκη, η ομιλία του Ερντογάν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε τον Νετανιάχου πόσο σκληρό ήταν απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα διέξοδο στα F-35. Η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-16 διαπραγματεύσεις. Δηλαδή πάει στα μαχητικά τέταρτης γενιάς και όχι πέμπτης. Και νομίζω έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να κάπως να προχωρήσει πιο προσεκτικά.
11: Ναι.
25: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα ποντιστεί το καλώδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθει τα Ισραηλινά όπλα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
11: Ναι.
25: Το τονίζουμε αυτό.
11: Ναι, ναι, ναι.
25: Όμως τουλάχιστον στην παρούσα φάση που ψάχνουν λύσεις για να επιστρέψουν στα F-35. Έρχονται εκλογές. Έρχονται στις ΗΠΑ εννοώ. Και ο Ερντογάν ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα με την κατάρρευση του μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 20 δισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν σε μία μέρα. Επαναλαμβάνω, 20 δισεκατομμύρια δολάρια με τη χρηματιστηριακή απάτη. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά.
11: Εδώ να σημειώσω κάτι που δεν αφορά, βέβαια αφορά, εσύ δεν θα το πεις ποτέ γιατί δεν είναι του χαρακτήρα σου, ότι όποιος ακούει όμως Sky και είναι πάρα πολλοί φίλοι μας, θα σε είχαν ακούσει πριν ακόμη δουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από Ερντογάν. Εσύ είχες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τα αυτά που θα έλεγε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μας είχες προειδεάσει ότι δεν θα ήταν σκληρός, θα ήταν σε άλλους τόνους. Επαληθεύτηκες για ακόμη μια φορά. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί δεν τα λέγεις ποτέ.
25: Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς προσπαθούμε. Προσπαθούμε ό,τι ακούμε, ό,τι εισπράττουμε να το μεταδίδουμε με έναν τρόπο, χωρίς να προδίδουμε και τις πηγές μας και την εμπιστοσύνη που
11: έχουν
25: και
11: οι πηγές μας. Μέσα από σένα έχουμε μάθει να διαβάζουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα και πιο σωστά. Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο, είπες κάτι για χρηματιστήρια και τα λοιπά. Έχει προκαλέσει αναστάτωση γενικά και στο σύστημα Ερντογάν όλη αυτή η ιστορία?
25: Ναι, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει 20 δισεκατομμύρια δολάρια, 500.000 άτομα έχουν χάσει χρήματα και όχι 1.000-2.000 ευρώ, πολλά λεφτά. Φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η Γενίσαφακ, μεγάλος όμιλος, ο Αλμπαϊράκ, όχι του γαμπρού, το ίδιο επώνυμο, που στηρίζει τον Ερντογάν, ανέβασε άρθρο, αυτά γίνονται στοχευμένα, και λέει ότι αν δεν τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αυτής απάτης, τότε μπορεί να έρθει άλλος ηγέτης στη χώρα, μη πολιτικό πρόσωπο, όπως συνέβη στην Ουκρανία, δηλαδή μιλάνε για την ανατροπή του Ερντογάν.
11: Απίστευτο αυτό από...
25: Φίλια πειρά. Δηλαδή μέσα από το δική του άνθρωπο.
11: Ναι.
25: Αλλά το πιο εντυπωσιακό, αν το είχε γράψει κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας τώρα θα τον είχε, όχι καλές διαπολογίες, τον είχε βάλει μέσα. Εδώ δεν υπάρχει καν εισαγγελική έρευνα. Ήταν από τους δικούς του.
11: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σήμερα στο Sky.
0: Η φωνή άλλαξε, λέει, αλλά τα μάτια χρώμα δεν αλλάζουν. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει τους τόνους, αλλά παραμένουν σε όλα ίδια ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Και πιθανόν υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς ΗΠΑ για την επιθετική ρητορική. Οπότε θεωρώ ότι στο περιβάλλον που είναι θέλησε λίγο να κατεβάσει τους τόνους.
11: Και επιστρέφουμε για τα της οικονομίας. Συνήθως τα ακούμε το πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα ξέρετε, με Μητσοτάκη, Ερντογάν, Νετανιάχου, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι που και νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τι ακριβώς θα γίνει με το κόστος ζωής, την ακρίβεια, τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
11: Μέτρα θα ανακοινωθούν, μας προέδρασες χθες ότι θα πάρει παράταση η επιδότηση σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
2: Σωστά.
11: Αλλά εκεί, σε αυτά που είμαστε,
2: θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, όχι στα ίδια επίπεδα.
11: Στα ίδια επίπεδα. Και ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι που το σημειώνεις και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι όσοι μίλησαν, όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν, μπορεί να έρθουν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπολόγιζαν.
2: Ναι. Κοίτα, έχει γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο έχει μέσα και πολιτική, έχει και οικονομία, έχει και γεωστρατηγική. Τι γίνεται, οι Ευρωπαίοι εδώ καιρό, επειδή δεν έχουν καύσιμα ντίζελ δηλισμένα, γιατί από τα 100 δηληστήρια έχουν κλείσει τα 35 με τελευταία 15 ετία, είχαν κίνδυνο έλλειψης κάποιων κατηγοριών καυσίμων. Μην κοιτάς εδώ στην Ελλάδα, έχουμε πάρια και συζητάμε για τις τιμές. Άλλες χώρες έχουν ελλείψεις, για παράδειγμα στα αεροπορικά καύσιμα, σε κάποιες ποσότητες ντίζελ. Έχτισαν λοιπόν και άρχισαν να βγουν στην ευγένεια στην αγορά και αγοράζουν και να ενισχύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα για να έχουν επαρκείς ποσότητες. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα δηλισμένα προϊόντα από την επίπτωση που είχε η αύξηση του Brent και από την επίπτωση που είχε η έλλειψη του ρωσικού προϊόντος. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος πληρώνει και αυτός αυτή την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν στρατηγικά τους αποθέματα με αυξημένη τιμή στο γαλόνι στα αμερικανικά βεζινάδικα και τους απειλεί σε εισαγωγικά εμέσως ότι θα σταματήσω τις εξαγωγές από την Αμερική. Και αυτόματα, επειδή είναι έξυπνοι όλοι οι άνθρωποι, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν και τη λέει όχι απλώς υπονοεί ότι θα σταματήσει τις αυξημένες αγορές, αλλά να απελευθερώσουμε στρατηγικά αποθέματα από την Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά θα υλοποιήσει το σχέδιο των 90 ημερών για την απαγόρευση των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα λείψουν πολλές ποσότητες και θα βγαίνουμε και θα ψάχνουμε δεξιά-αριστερά για ντίζελ. Παραλαμβάνω, όχι η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα στο ντίζελ, μυστηριωδώς. Κάτι που ξεχνάμε. Δεν παράγουμε, δεν βγάζουμε πετρέλαιο από τα έγκατα της γης, αλλά αγοράζουμε και το μεταποιούμε.
11: Δηλίζουμε
2: και το μεταποιούμε.
11: Ακριβώς.
2: Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να εκτοξεύσει, και αυτό αφορά εμάς, ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ, η οποία ήδη είναι σε ποσοστά πολύ πιο υψηλά από την αύξηση του Brent, το οποίο κινείται πάλι ανωδικά τις τελευταίες ώρες και μέρες κοντά στα $107-108 το βαρέλι.
11: Υπάρχει μια εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε επίπεδο τιμών, δηλαδή αν οι Αμερικανοί πατούσαν το κουμπί? Μη ρωτάσου.
2: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί δεν θα συζητάμε για το 2,22 που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή του ντίζελ κίνησης συν 15 λεπτά, 2,37. Η κανονική τιμή του ντίζελ κίνησης αυτή τη στιγμή 2,37. Θα συζητάγαμε, με την επιδότηση πάει στο 2,22 μέση τιμή χώρα, θα συζητάγαμε για 2,50, 2,70.
11: Εντάξει, κατάλαβα.
2: Θα πηγαίναμε σε ακραία σενάρια. Εντάξει. Το άλλο ζήτημα, το μεγάλο, είναι η μετάδοση στην οικονομία. Ήδη έχουν βγει αυτήν την εβδομάδα όσοι εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έχουν μιλήσει. Μιλάνε και αναφέρουν ότι πλέον οι αντοχές σταματούν και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που εξαρτώνται όχι μόνο από το μεταφορικό κόστος αλλά και από το πλαστικό, δηλαδή έχουν προτείνει το πετρέλαιο.
11: Για Ελλάδα μιλάς?
2: Για Ελλάδα σου μιλάω. Ναι. Έλληνες βιομηχανοί. Επώνυμα έχουν βγει. Οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση. Να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα απορροφόνταν μεγάλο μέρος, ειδικά στα τρόφιμα είναι αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, η σταθερότητα. Παραλαμβάνω, η ακρίβεια που βλέπουμε είναι παλαιά. νέα αύξηση.
11: Υπάρχει και αυτή η συμφωνία.
2: Δεν υπάρχει μεγάλη.
11: Κυρίων.
2: Αυτό είναι για τα 1000 προϊόντα. Ναι. Που είναι, φτάνει 1600 με τα σχολικά.
11: Ναι.
2: Τα 1000 προϊόντα και κάτι παραμένουν και είναι μια λύση. Τελειώνει τέλος Οκτωβρίου η υποχρέωση. Μετά θα βάλουν νέο δίμηνο. Το οποίο θα είναι η τιμή τέλος Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ενδεχομένως.
11: Παρέθεση τώρα, θα ανανεωθεί αυτή
2: η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι αν θα ανανεωθεί με τις τιμές που ήταν στα τέλη Αυγούστου ή θα είναι με νέες τιμές.
11: Έθεσες πιο σωστά το ερώτημα από μένα.
2: Εγώ δεν θα το απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Έτσι. Ξέρω ότι στο Υπουργείο φτάνουν κατάλογοι με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή η ενημέρωση αρχίζει και φτάνει στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 τα προϊόντα. Η κωδική σούπερ μάρκετ είναι 15-16.000 η βασική. Έτσι, οι αυξήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα είναι βέβαιο ότι θα περάσουν. Άρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά συνθήκη.
11: Να σε ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εσύ έτσι όπως σε διάβασα λες ότι είναι επισφαλές αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Όχι, περίπου ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το να βγεις και να πεις, να σου το πω πολύ απλά, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, αυτοί λένε ότι ξεκινάει από τα 100 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια λεφτά που θα δώσουν τα δηληστήρια, που δίνουν ήδη κάθε μήνα τα δηληστήρια. Mm-hmm. Δίνουν για τα δύο άλλα είδη καυσίμα, θα δώσουν για το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα θα εντάξουν στην εμπορική τους πολιτική κάθε μήνα, δεν μπορούν να πούν και το ίδιο ποσό, θα εντάξουν κάποιο είδους έκπτωση. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι σε ποιο ύψος θα υπάρχει το αυξημένο επίδομα θέρμασης. Το θέμα είναι πώς θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε το 1,75 και κάτω. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός. Κάτω από 1,75. Τα 2 ευρώ που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι βγαίνει τιμή παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Σήμερα αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμασης θα βγαίνει στα 2 ευρώ. Για να φτάσουμε στα 1,75 πρέπει να κόψουμε 25 λεπτά.
11: Σωστά.
2: Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα έχουμε τα 25 λεπτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα 25 λεπτά που είχαν υπολογίσει τα έχουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν ανέβει κι άλλο η τιμή.
11: Μέτρα για αυτές, τώρα σε πάω πάλι προς πίσω σε πάω, αλλά μέτρα για αυτές βιομηχανίες που αισθάνονται την πίεση και λένε εμείς δεν μπορούμε να απορροφούμε αυξήσεις, προβλέπονται.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία.
11: Για να σταματήσουν στην πηγή, θέλω να
2: πάρουν 40 πολύ μεγάλες, οι οποίες ενισχύονται με έναν έμεσο τρόπο. Δηλαδή, από εκεί που θα πλήρωναν κάποιες τέλη εκπομπών ρήπων, δεν τα πληρώνουν και είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Είναι άλλες 700 που το έχουν ετηθεί και υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβέρνησης και βιομηχάνων.
11: Και
2: των εκπροσώπων των βιομηχάνων, γιατί στις 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μάλλον θα τους πει κάτι για αυτές τις βιομηχανίες στις ενεργοβόρες. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία, που είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε παλιά, τα 35 KVA, δηλαδή οι φούρνοι κτλ.
11: Ναι.
2: Οι οποίοι καίνε πάρα πολύ.
11: Βέβαια.
2: Και επιβαρύνονται τα προϊόντα τους. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα λύση. Για αυτούς στην προηγούμενη κρίση είχε υποβληθεί κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήραν σταδιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, δεν μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός mm-hmm. αυτούς. Θα δώσει με τρόπο που θα είναι ναι. συμβατός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το τραπέζι.
11: Δεν είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Τις ενεργοβόρες, γιατί.
2: Μικρές ενεργοβόρες.
11: Ναι, αλλά.
2: Μικρές ενεργοβόρες.
11: Σε ένα φούρνο είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
2: Το μόνο που ακούγεται, που έχει ακουστεί και το έχει πει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν η ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αλλά αυτό μέχρι να το κάνουν.
11: Ναι. Αυτό το μέτρο που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσάπαλο είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Μίλησε στο Action. Ναι, το θέμα του πλαφών. Το θέμα του πλαφών, Γιώργο. Παίζει καθόλου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάει για πλαφών.
2: Ναι.
3: Το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών, είναι στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά. Και είναι και κάτι το οποίο, αν γίνει, θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
2: Κοιτάξτε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του τότε στην κρατική τηλεόραση. Έκτοτε δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στο κυριακάτικο διάγγελμά του, ούτε πουθενά, και επειδή ψάχνουμε να το βρούμε. Μαθαίνουμε ότι η πρόθεση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρίνεται ότι στην αγορά για να βάλεις πλαφόν πρέπει να πει ότι έχεις ενδείξεις οριζόντιων συμπράξεων των πρατηριών ή των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κυρία Τσαγκάρη, ότι σε κάποιες ενδεχομένους νομούς περιφέρειας υπήρχαν μικρές ενδείξεις. Είναι εξαιρετικά μικρές. Υπάρχει πειθαρχία, οι πρατηριούχοι πιέζονται από τη μείωση των πωλήσεων. Δεν έχουν όρεξη καμία να παίξουν παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε. Η αγορά τους περνάει κρίση όταν αυξάνει τόσο πολύ η τιμή. Δεν αυξάνεται τα κέρδη τους, γιατί μειώνονται οι πωλήσεις, και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμού σήμερα, που έδειξαν μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η βασική είναι η ειδική φόρο κατανάλωσης, είναι τα καύσιμα.
4: Τα καύσιμα, ναι.
2: Αυτό σημαίνει, γιατί μπαίνει στο αναλύτρο, σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Αντίθετα, αυξάνουν πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Δηλαδή χάνει το κράτος από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κερδίζει από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι, βέβαια, είναι λίγο κουβάς. Είναι μέσα και τα καύσιμα, είναι και άλλα προϊόντα που αυξάνουν. Που αυξάνει τη τιμή.
4: Που αυξάνει όχι, τη τιμή, άρα όχι, και το ποσοστό του ΦΠΑ.
2: Όχι η αγορά πόλης. Δεν αγοράζεις περισσότερα λίτρα.
4: Αγοράζεις τα ίδια, αλλά
2: σε υψηλότερη τιμή. Μπαίνει συνολική τιμή. Ενώ το αντιπροσωπευτικό, για να καταλάβουμε αν περνάει κρίση ένας κλάδος, είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
4: Είναι ο ειδικός φόρος που είναι πάνω στο λίτρο. Δεν είναι στο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, γιατί υπάρχει ένα θέμα, προβάλλεται από την Καθημερινή, από τη Δέσποινα Κόντι, και είναι αρκετά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ, κυρίως λόγω κινητού. Όπως το ακούσατε, το κινητό έχει κάψει ανθρώπους που θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί. Σοφία, σε σένα λόγος.
13: Γιατί τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεάζουν κατά πολύ, σύμφωνα με τους ειδικούς και εκείνους που αξιολογούν τα ψυχομετρικά τεστ των υποψηφίων οδηγών, να επηρεάζουν πάρα πολύ τα κινητά, την αυτοσυγκέντρωσή τους, γενικότερα την προσοχή που επιδεικνύουν τη στιγμή που είναι στην εργασία τους, τη μνήμη, την αντίληψη και κυρίως την ταχύτητα αντίδρασης, εάν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν. Και επειδή μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων, δεν είναι επεξεγέλαση δηλαδή. Για να το πω απλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της, του πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των κινητών, τα οποία μιλάνε στα τηλέφωνα, τα παρακολουθούν, στέλνουν μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι το γνωστό. Συμβαίνει και στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτό, έτσι. Γι' αυτό και έχουμε δει και τις κλήσεις της τροχέας που πέφτουν βροχή. Ότι σε αυτή την περίπτωση, λόγω των κινητών, φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνονται αρκετά. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την μνήμη τους, συν τις άλλες, και γι' αυτό ένας στους δύο, όπως είπες, κόβεται στα ψυχομετρικά τεστ.
12: Προφανώς, δεν ξέρω αν είναι μόνο τα κινητά, προφανώς τα
13: υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
12: Ναι, και άλλα στοιχεία,
13: ναι,
12: αλλά το κινητό είναι ένας βασικός παράγοντας από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
13: Για να πούμε και ότι αποδίδεται και ως ένα βαθμό στην πανδημία αυτές οι επιδόσεις, η οποία έχει προηγηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα σε ψυχομετρικά τεστ που φυσικά αφορούν την ψυχραιμία, γενικότερα την αντοχή στην πίεση, που είναι καθαρά δηλαδή κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιδόσεις δεν είναι καλές. Να αναφέρουμε δηλαδή ότι στις δύο προκηρύξεις των Στασί, μετράμε για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για την πρόσληψη των οδηγών την περίοδο 2024-2025, εκεί δεν είχαμε καθόλου καλές επιδόσεις. Είχε αποτύχει ένας στους τρεις, είχε αποτύχει, και το θέμα είναι τώρα εδώ για αυτούς που δεν καταφέρνουν να περάσουν, τι γίνεται και με αυτούς που πρέπει να καλύψουν τα κενά, όπως καταλαβαίνεις.
12: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει η εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη θέση κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει στα ψυχομετρικά.
13: Να θυμίσω ότι πέρσι σειρμός του τραμ είχε πέσει και πάνω σε λεωφορείο της γραμμής 040 και όχι μόνο. Δηλαδή,
12: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, και διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Εγκρίθηκε πριν από λίγο από τη Γερμανική Βουλή η μείωση φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, δήλωσε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Στο Μόναχο η επόμενη συζήτηση αύριο για τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ουάσιγκτον η τριήμερη σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε χαμηλούς τόνους έκαναν λόγο για συνεργασία και σταθερότητα στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχηρία. Παραμένουν ωστόσο οι μεγάλες διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στη Γάζα. Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Νετανιάχου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή νέα μείωση του φόρου στα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά σχεδόν 17 λεπτά το λίτρο.
12: Επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις και Θανάση κριτικός στο στούντιο. Γεια σου Θανάση.
15: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα χθες επί της Σερβίας με ανατροπή με γκολ του Τάσου Δουβίκα στον 95ο λεπτό. Παρότι μείναμε πίσω στο σκορ με 1-0 από τον γκολ του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ισορροπήσαμε και ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους. Ισοφαρίσαμε στο 74 με τον γκολ του Τζόλι. Πήραμε τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα, όπως είπα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ανεβήκαμε έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία. Την Κυριακή η πολύ μεγάλη πρόκληση της Εθνικής απέναντι στους Γερμανούς στο Augsburg. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είχαμε...
12: Ναι. Γενικά ήταν μια καλή μέρα.
15: Ναι. Πολύ καλή η χθεσινή ημέρα τουλάχιστον στα αθλητικά μας. Στο μπάσκετ τώρα και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Παρί στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πράσινων. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία και ξεκίνησαν έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Μια τελευταία είδηση που βύθισε στο πένθος έτσι τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ.
12: Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
15: Καλή συνέχεια.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας, να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ηλία! Ρίχτα!
21: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
23: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
25: Τώρα.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
27: Νόβα 931.
28: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
29: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
30: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
31: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
32: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
33: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα

0: εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ με πάρα πολύ ωραία νέα ανασκόπηση της εβδομάδας και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε γιατί θα έχουμε πολλά νέα και σήμερα και καλεσμένους που αγαπάμε πολύ. Αρχής γενομένης με την αγαπημένη μας Κατερίνα Στικούδη. Εντός ολίγων λεπτών την έχω στην παρέα μου για το νέο της τραγούδι αλλά και τις μπλε ώρες αλλά και για τον παραόντα. Για όλα αυτά θα μιλήσω. Παραμένετε συντονισμένοι. Ανασκόπηση εβδομάδος, τα κυριότερα νέα της εβδομάδος αλλά και το τι έπεται για την επόμενη εβδομάδα και κάποια χρηστικά νέα που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, η Ανατολή θα έρθει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας γιατί ο μεν και η δεν εδώ είναι για να σας κάνουν παρέα και να μιλήσουμε σήμερα για την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Εδώ θα τα αναλύσουμε όλα. Λοιπόν, www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί, Facebook, Instagram και TikTok, Novaradio 931. Παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στα social media μας, γιατί εκεί όλα ανεβαίνουν και ενημερώνεστε για το τι έπεται να συμβεί στις εκπομπές του Nova Radio 931. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το Σαββατοκυριακό και επέλεξα αυτή την ημέρα για να είμαι από πέρυσι στο Nova Radio. Γιατί η Παρασκευή μας αρέσει, παιδιά. Γιατί είναι που τελειώνει μια εβδομάδα, αλλά τι γίνεται, ξεκινά και το Σαββατοκυριακό. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ, γιατί έρχεται και η Κατερίνα Στικούδη.

Λοιπόν, το νέο τραγούδι είναι εδώ της Κατερίνας Τικούδη, το Ειδωλό σου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα την έχουμε και κοντά μας. Σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τις ειδήσεις μας, γιατί αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα είναι για τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν για τα πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, παιδιά. Την ευκαιρία να κλείσουν εκκρεμότητες με τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 πριν εμφανιστεί ο λογαριασμός με τα πρόστιμα δίνει η ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων. Όσοι λαμβάνουν αυτές τις ημέρες ειδοποιητήριο επειδή εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη συγκεκριμένης χρονιάς μπορούν να διορθώσουν την εικόνα του οχήματός τους και εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τώρα τα ειδοποιητήρια θα φτάσουν στους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η ειδική εφαρμογή του MyCar ανοίγει 1η Οκτωβρίου και οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως 30 Οκτωβρίου. Για όσους δεν δικαιολογήσουν τη μη πληρωμή, η βεβαίωση των τελών μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα ολοκληρώνεται έως και τις 3 Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο που βέβαια περιμένουμε και τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα πρέπει εντός περίπου 1,5 ή με 2 μήνες να έχει ολοκληρωθεί και εκείνη η πληρωμή. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί που οι ιδιωτικοί πάλι θα πάρουμε το δώρο, έτσι όπως είναι θα πάει στις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Γιατί νομίζουν ότι με το δώρο θα κάνεις κάτι παραπάνω. Και άμα κάνεις κάτι παραπάνω, κάτι θα σου συμβεί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω ευθύς αμέσως να καλωσορίσω και να καλησπέρισω την αγαπημένη μου Κατερίνα Στικούδη. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Nova Report υποδεχόμαστε μία γυναίκα που δεν σταματά να εξελίσσεται, να δοκιμάζει νέα πράγματα και να μας εκπλήσει. Η Κατερίνα Στικούδη λοιπόν επιστρέφει δυναμικά στη μουσική με το νέο single «Το Ίδωλος» που ακούσαμε ακριβώς μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, ένα εκρηκτικό dance bop που σηματοδοτεί όπως όλα δείχνουν την αρχή μιας νέας μουσικής εποχής. Λοιπόν, και δεν μένει μόνο στη μουσική Κατερίνα, γιατί από 9 Οκτώβρη τη συναντάμε και στο καμπαρέ Dinner Show του Μπαράοντα, ενώ παράλληλα λοιπόν κάνει και το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα, συμμετέχοντας σε έναν από τους πιο κεντρικούς ρόλους καθημερινής σειράς, του Sky Μπλε Ώρες του Ανδρέα Γεωργίου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ήταν να τα πού να βγούμε λίγο νωρίτερα, αλλά είμαι στη θάλασσα με τα αγόρια και τρέχουμε και κυνηγάμε να βρούμε ψαράκια και κοχυλάκια.
0: Α, είσαστε
1: μια χαρά. Ακούσαμε. Είμαστε στη θάλασσα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Τι ωραία, τα είπες όλα νομίζω, ε?
0: Τα είπαμε.
1: Όλα τα είπες, μας κάλυψες.
0: Κατερίνα, γιατί κοίτα, είσαι και από τις πρώτες καλλιτέχνηδες που έχω κάνει συνεντεύξεις, πολύ πολύ παλιά, που είχες έρθει και εδώ στην Ξάνθη. Μετά είχαμε βρεθεί στο τηλεοπτικό αέρα της Κατερίνας καινούριου, εκεί εν όψη των καρναβαλιών και εδώ. Και τώρα λοιπόν τα λέμε και ραδιοφωνικά και σύντομα και τηλεοπτικά, Ξάνθη, γιατί όχι.
1: Ξάνθη αγαπάμε πάρα πολύ, έχω περάσει πολύ όμορφα, ειδικά στο My Club, ας πούμε, που... Έχω πολύ όμορφες στιγμές ζήσει εκεί και έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη. Τι να πω, είστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Πραγματικά έχω περάσει πολύ όμορφα κάθε φορά που έχω έρθει.
0: Τέλεια, σε περιμένουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το Ίδωλό σου, τι θέλεις λοιπόν να μας πεις μέσα από αυτό το τραγούδι? Μια νέα μουσική εποχή.
1: Τίποτα, δεν θέλω να σας πω τίποτα. Ήταν ένα βράδυ που έστειλε ένα μήνυμα στη Χαρά της Ζαφ στο Instagram και λέω: Χαρούλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Μου στέλνει 4 demo. Μέσα σε αυτά τα demo ήταν και το Ίδωλό σου. Το ακούω, της λέω, την παίρνω τηλέφωνο, της λέω: Το Ίδωλό σου. Εντάξει, αυτό είναι δικό μου. Είναι φας Νίκο, μου. Θα πάμε τώρα. Ο Ίδωλός, της λέω, αυτό είναι δικό μου. Και το άρεσε, μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος, το beat. Μου θυμίζει λίγο, ξέρεις, η μουσική έχει μια νοσταλγία. Τα παλιά, τα 90's, τα Zero's, αυτά τα beat τα ωραία που συνηθίζαμε να ακούμε.
0: Σε αγχώνει κάτι τώρα που έχεις ένα νέο τραγούδι στις αποσκευές σου?
1: Δεν με αγχώνει τίποτα γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος τα αγκάλιασε κατευθείαν.
0: Από την αρχή,
1: και στο TikTok
0: ισχύει.
1: Πάει πολύ καλά. Στα ραδιόφωνα. Τα σχόλια που ακούω είναι πολύ θετικά. Και πραγματικά αυτό που εγώ έχω καταλάβει μετά από τόσα χρόνια είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι να μας τρελαίνει να κάνουμε τέτοια καλά επιτυχία. Το θέμα είναι να μοιραζόμαστε, με τον κόσμο τις μουσικές μας, τις ιδέες μας. Και δεν είμαστε μόνοι μας όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μας, η εταιρεία μου, η Μήνος είναι πάντα δίπλα μου, σε όλα μου τα όνειρα, σε όλες μου τις σκέψεις, οπότε νιώθω πάρα πολύ τυχερή, καθόλου άγχος, πίστεψέ με. Γιατί εντάξει, θεωρώ ότι από την απραγία, δηλαδή το να μην κάνεις απολύτως τίποτα, ο φόβος της αποτυχίας σε κρατάει στάσιμο. Για ποιο λόγο? Να βγαίνει μουσική, να βγαίνει καινούργια τραγούδια, κάποια μπορεί να αρέσουν περισσότερο, κάποια λιγότερο. Αλλά όσον αφορά το Ίδωλό σου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγαπηθεί τόσο γρήγορα.
0: Όντως ισχύει αυτό και ξέρεις, είπες κάτι για τα social media, είδες πλέον πώς έχουν αλλάξει οι εποχές και άλλοι τραγουδιστές μου το έχουν πει ότι τα social media είναι αυτό το οποίο πλέον είναι η κινητήριος δύναμη για τα νέα μας τραγούδια. Αυτό μου λένε, το πώς θα πάει στα social media και εκεί βλέπουμε περίπου το πώς είμαστε και εμείς όσον αφορά την αποδοχή του τραγουδιού.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν δυναμώσει πάρα πολύ, είναι πολύ ισχυρές πλέον. Μουσική τα εξετάζει πολύ πιο εύκολα μέσα από το Spotify και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε όλη στην καθημερινότητα μας βάλει, δυστυχώς ή ευτυχώς, με τα θετικά και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι η μουσική πλέον ταξιδεύει εύκολα, μπορείς να ενημερωθείς εύκολα, να επικοινωνήσεις εύκολα. Απ' την άλλη, εντάξει, είναι και αυτή η μυρωδιά του άλμπουμ και του δίσκου. Δεν ξέρω. Είναι ιδιαίτερη και πάντα θα την αγαπάμε. Δηλαδή, η φυσική μορφή νομίζω ότι όσο χρόνια και να περάσουν θα έχει τη δική της αξία.
0: Ισχύει, ισχύει. Για πες μου τώρα, πάμε να ανοίγεις και το κεφάλαιο του καμπαρέ που βλέπω εδώ, που ξεκινάει από 9 Οκτωβρίου. Κάτι διαφορετικό που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο που σου ταιριάζει, Κατερίνα.
1: Είναι κάτι που ήθελα να κάνω γενικά. Ήθελα να δουλέψω πάρα πολύ με τον Γιώργο Φάλαρη, που είναι ένας σκηνοθέτης πολλών χρόνων με ένα πολύ τεράστιο μεγάλο βιογραφικό. Θα έχει μια δόση σαν παράσταση. Είμαστε μια παρέα που θα περνάμε όμορφα. Μου λένε ρους μπουρλές και αισθητική. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά τα βραδινά σου στην Αθήνα. Είναι πολύ ξεχωριστό. Μια επιλογή ξένων τραγουδιών, πάρα πολύ up-tempo, πολύ δυναμικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα έχουμε και τις μπαλάντες μας βέβαια. Με πολύ ωραίες θεματολογίες από Eurovision, από διάφορα μπουρλές και από ξένα μπαλάντες, Michael Jackson, Madonna, παλιά, καινούρια, μια πολύ ωραία μίξη που θεωρώ ότι ο κόσμος Αθήνα περάσει καλά, dinner show, θα υπάρχει και το dinner που μπορούν να γευτούν και πολύ ωραίες έτσι, διάφορα πιάτα τα οποία αξίζει να έρθει κάποιος να τα δοκιμάσει. Αυτό, να δημιουργήσουμε μια πολύ ωραία παρέα, ο κόσμος να διασκεδάσει, να περάσει έξω, να χαλαρώσει, γιατί όλοι αυτοί έχουμε ανάγκη. Και εμείς οι τραγουδιστές και ο κόσμος που βγαίνει, θέλει να πάει κάπου να περάσει όμορφα, έτσι. Αυτό είναι το νόημα, εξάλλου.
0: Η αλήθεια είναι και...
1: 9 δεκάδου ξεκινάμε.
0: Πολύ. Ακριβώς, και θα έρθουμε να σε δούμε, γιατί είδαμε και την παρέα την οποία είσαι εκεί όλοι μαζί. Νομίζω θα έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και πάνω απ' όλα θα περάσουμε και όμορφα. Λοιπόν, γυρίζω τώρα σελίδα και πάω στα τηλεοπτικά. Βέβαια, εγώ εδώ θα ανοίξω παρένθεση πριν πούμε για τις μπλε ώρες. Πέρυσι, θυμάσαι, σου είχα στείλει και μήνυμα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή την οποία...
1: Ευσύ, ναι. Ναι, ναι, με το καλό θα ξεκινήσει και αυτό κάποια στιγμή.
0: Τέλεια.
1: Εύχομαι να μην ξεκινήσει άμεσα. Να πάει λίγο πιο πίσω για να μπορέσω να τα προγραμματίσω όμορφα,
0: Κατερίνα,
1: να τα απολαύσω όλα αυτά.
0: Έχεις καταλάβει ότι κάνεις τόσο σταθερά βήματα που σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και ξέρεις που βαδίζεις από όλες τις πλευρές και νομίζω ότι όντως κάνεις to the point επιλογές σε όλα τα φάσματα των επαγγελματικών επιλογών. Μπράβο.
1: Ναι, είναι μια περίοδος που γίνεται ένα takeover γενικά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι σερίφιδες, όπως καταλαβαίνεις.
0: Το έχω καταλάβει.
1: Και είμαι τώρα στη θάλασσα με τους σερίφιδες.
0: Για
1: και
0: πες...
1: κάνω τις τελευταίες μας βουτιές.
0: Πολύ καλά κάνετε. Για πες μου λίγο για τις μπλε ώρες, λοιπόν, που μία πάρα
1: πολύ ωραία ώρα. Ήταν απόγευμα Τετάρτης και βαρέει το τηλεφωνό μου, άθμαστος ο αριθμός, τη σηκώνω. Λέω, παρακαλώ, ποιος είναι? Μου λέει, ο Ανδρέας Γεωργίου, παγώνω, γιατί πριν από τρεις μέρες μίλαγα με την καλύτερη μου φίλη της Ίσης στη Λάρισα και της έλεγα, θέλω να κάνω καθημερινό γράμμα. Πώς σου ήρθε, μου λέει τώρα αυτό. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε, να σκεφτούμε αυτό που θέλουμε να μας συμβεί και θα γίνει. Όσο και αν φαίνεται, ξέρεις, πάρα πολύ ρομαντικούλη, εμένα μου συμβαίνει κατά καιρούς. Οπότε με το που με πήρε τηλέφωνο ο Ανδρέας και μου ανακοίνωσε τι έχει σκεφτεί, κατευθείαν είπα το ναι. Μπήκε ο προγραμματισμός, μια εξαιρετική παραγωγή με Equipment Action στην Κύπρο. Πολύ οργανωτική, πάρα πολύ βοηθητική, όλοι τους σε όλα τα πόστα να βοηθήσουν να γίνουν τα γυρίσματα σωστά. Φεύγω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, 2 με 3 μέρες. Πηγαίνω, κάνω τα γυρίσματα και στο Βόλο κάνουμε γυρίσματα και στη Σκιάθο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε ένα τόσο δυνατό cast με τέτοιους ηθοποιούς, τόσο δυνατούς, τόσο ταλαντούχους. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή αυτή την περίοδο. Η Βάσια, ο ρόλος έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί έχω κάποια κοινά, αλλά και όχι σε κάποια άλλα. Θα δείτε στην πορεία γιατί το λέω αυτό. Συμβαίνουν πολλά και όλες οι ιστορίες έχουν μια πολύ ωραία εξέλιξη.
0: Υπάρχει κάτι στον χαρακτήρα που υποδίεσαι που αισθάνεσαι ότι σε αντιπροσωπεύει? Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, λοιπόν, με την Κατερίνα?
1: Είναι πολύ δοτική στους φίλους της και προσπαθεί να έχει αρχές. Δηλαδή, έχω πολλά κοινά με τη Βάσια. Κάποια πράγματα εγώ δεν θα τα έκανα, βέβαια, αλλά δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα.
0: Τώρα, έχεις καταφέρει να συνδυάσεις μουσική, τηλεόραση, σκηνή, οικογένεια. Η ισορροπία υπάρχει μέσα σου, έτσι?
1: Δεν ξέρω, ισορροπία τη φτιάχνω. Κάπου πέφτω, κάπου σηκώνομαι, αλλά αγκαλιάζω όλες μου τις στιγμές. Ακόμα και όταν πέσω, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι μια μέρα που να μην είναι τόσο καλή. Και συγγνώμη, θα ζητήσω και από τα παιδάκια μου αν κάνω κάποιο λάθος, και από τους συνεργάτες και από τον σύντροφό μου, τον άντρα μου. Δεν φοβάμαι δηλαδή να δεχτώ ότι έχω μια δύσκολη στιγμή. Προσπαθώ να έχω υπομονή, προσπαθώ να καταλάβω ότι με τις φωνές δεν βγάζουμε κάποια άκρη όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δηλαδή, είναι ένας αγώνας που γίνεται
0: καθημερινός
1: ακριβώς. Αλλά έχουμε τις νίκες μας, τις ήττες μας και αγκαλιάζουμε όλες τις στιγμές μας. Μαθαίνουμε από αυτές και εμείς και οι γύρω μας. Δεν ξέρω, τα έχω φιλοσοφήσει λίγο ότι δεν μπορώ να είμαι τέλεια σε όλα. Καταλαβαίνετε τη χοροδία. Ακούτε τώρα εδώ τη
0: Ακούω τη χοροδία, την πάρα πολύ ωραία χοροδία. Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, για να σε αποδεσμεύσω. Κάτι που θα ήθελες καλλιτεχνικά, που θέλεις να τολμήσεις παραπάνω. Έχεις σκεφτεί κάτι?
1: Θέλω να κάνω το έτο με τη Ριάννα. Θέλω πάρα πολύ. Μπορείς να το τακτοποιήσεις λίγο. Να βρούμε έναν τρόπο, βρε παιδάκι μου.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μήπως βγει αυτό το άλμπουμ που τόσο πολύ το περιμένουμε όλοι.
0: Άλμπουμ θα περιμένουμε.
1: Άλμπουμ ο δικό μου σίγουρα, τη Ριάννα δεν νομίζω.
0: Πολύ πολύ ωραία. Νομίζω ότι οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Κάνεις τα πάντα σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, να τα λέμε και αυτά, και μπράβο σου. Και ισορροπή σε όλα, γιατί κακά τα ψέματα, Κατερίνα, καταλαβαίνεις και εσύ, αντιλαμβάνεσαι σε ποια εποχή πλέον ζουν και οι ίδιοι καλλιτέχνες. Έτσι το βιώνεις, το πόσο δύσκολα είναι. Μπορεί να είναι το θέμα πολύ όμορφο, τα φώτα και τα αστρά, αλλά από πίσω η προσπάθεια την οποία καταλαμβάνεται είναι σπουδαία.
1: Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του όμως, κατάλαβες τη δουλειά του. Δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Εντάξει, οπουδήποτε, σε όποιο πόστο και να είσαι, όποια δουλειά και να κάνεις, αν θέλεις να πας μπροστά και να έχεις μια εξέλιξη, πρέπει να προσπαθήσεις από μόνο του, τίποτα δεν έχετε. Και αν έρθει κάτι από μόνο του, όπως έρχεται σε κάποιους ανθρώπους, με άλλους τρόπους, με βάση μια γνωριμία ή το οτιδήποτε, και αν δεν σου αξίζει η θέση, αργά ή γρήγορα θα φανεί. Για μένα ο χρόνος είναι η απόδειξη, η διάρκεια, το αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις ή όχι.
0: Έτσι. Κατερίνα, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο είδωλό σου, καλή αρχή στον παράγοντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, τη στήριξη. Συγγνώμη και πάλι που δεν βγήκα στις 3 που ήταν το ραντεβού μας.
0: Δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Να έχεις νέα όμορφα για να τα λέμε. Και εμείς πάντοτε εδώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα.
0: Και καλή επιτυχία και στις μπλε ώρες. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εγώ όμως.
1: Υγεία
0: πάνω απ' όλα. Εγώ όμως τώρα, ξέρεις, θα πάω σε ένα αγαπημένο τραγούδι που τότε στο είχα πει στην πρώτη μας συνέντευξη, που είναι το σενάριο. Θα τα ακούσουμε
1: το
0: και
1: σενάριο,
0: αυτό.
1: Το σενάριο. Φτιάξτε λοιπόν το δικό σας σενάριο και απολαύστε το. Μοιράστε το και όποιος θέλει το αγκαλιάζει. Όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει, προχωράμε. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε στο επόμενο σενάριο. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.

Είναι η πρώτη σκηνή, είναι η πρώτη στιγμή που φαντάζεσαι εσένα και εμένα μαζί. Που φαντάζεσαι εμένα στο κρεβάτι σου γυμνή. Που φαντάζεσαι αυτό που ποτέ δεν θα συμβεί. Να πάρουμε όμως τον ήρωα σου πάλι από την αρχή. Γεμάτο μαγαζί, η

μένω κοντινό. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο παραπάνω εδώ. Το σώμα μου θέλει να βγει πιο έξω από το μπικίνι. Μ' αυτό που βλέπεις τώρα ανεβαίνει αδρεναλίνη. 40 βαθμούς έχει κι όμως τρέμεις από τη ρίγη. Θες κάτι να πεις, μα την ανάσα σου ένας κόμπος πνίγει. Όταν μιλάς ακούγεται ηλίθια σπόντα. Σαν να έχεις βγει από ταινία του 80. Σαν να νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσιντά. Όμως και εκεί, μάλλον σε βλέπω πόντα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλο. Σαν παιδί για τα θέληματα, μάλλον θα σε στείλω. Πήγαινε πάσο. Τραβάλω φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα. Μου κρύβεις τον ήλιο.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον,
1: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
20: Στο Nova 931 News Today. Baby,

Επανήλθαμε λοιπόν και μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να πάμε να δούμε λίγο τις κυριότερες ειδήσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στον Εύρο τώρα νέο περιστατικό με διακινητή και τροχαίο σε αγροτική περιοχή του Εύρου, όχημα που μετέφερε παράνομα 5 άτομα ανατράπηκε με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις διακινητών σε διαφορετικές περιπτώσεις. Στην Ξάνθη τώρα, σήμερα πραγματοποιείται στην Ξάνθη μεσογειακή βραδιά του ερευνητή με πειράματα, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ο ΔΔΕ έχει πραγματοποιήσει διακοπές ηλεκτροδότηση σήμερα και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε περιοχές των Βαφέικων και της Γεννησίας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Στην Καβάλα τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως με βασικό θέμα τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονοπιακούς σταθμούς. Στην Καβάλα περιμένουμε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίες για την υποβάθμιση δημοτικών σχολείων ενώ προκλήθηκε ένταση σχετικά με την παρουσία της αστυνομίας στη διαμαρτυρία. 64χρονος στην Καβάλα έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε σε τροχείο με 2 μοτοσυκλέτες στο ύψος του Χαλκερού. Στη Σαμοθράκη από σήμερα έως και τις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο με περίπου 150 συνέδρους και 45 ομιλητές. Πάμε τώρα στη Ροδόπη. Για το σχολικό έτος 2026-27, 16 σχολικές μονάδες στο Δήμο Κομωτινής εντάσσονται στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμμετέχουν 125 σχολεία, 13 στη Δράμα, 42 στον Εύρο, 20 στην Καβάλα, 34 στην Ξάνθη και 16 στη Ροδόπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάμε τώρα να δούμε όσον αφορά για τα μέτρα σε δύο δόσεις, όσον αφορά για τα καύσιμα και το ρεύμα. Σε δύο χρονικά ορόσημα μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και η στενότητα στην αγορά ντίζελ διατηρούν υψηλές τις πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα τώρα η πρώτη δόση των μέτρων για τα καύσιμα αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων θα έρθει στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξηγώντας ότι οι πρώτες παρεμβάσεις θα έχουν ορίζοντα 15ημέρου, λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση τώρα δηλώνει ότι τάσεται υπέρ της μείωσής του, θέτει όμως προϋπόθεση την συμβατότητα οποιασδήποτε φορολογικής ελάφρυνσης με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Το τι μέλη γενέστε βέβαια για το πετρέλαιο θα το δούμε σε πολύ λίγο, γιατί πολλά νέα μέτρα έρχονται τώρα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο καταναλωτής, γιατί ήδη οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα.

Πάμε τώρα να δούμε όσον αφορά στο επίκεντρο βρίσκεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα πριν, καθώς η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Οι αρχικές τώρα εκτιμήσεις είχαν φτάσει ακόμη και στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα η τιμή εκείνης, εφόσον η διάθεση άρχιζε τώρα, θα βρισκόταν κοντά στο 1,95 ευρώ. Το διεθνές τώρα περιβάλλον, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα σταθές. Το Brent κινήθηκε ανωδικά την Πέμπτη με αύξηση άνω του 3%, ξεπερνώντας τα $106 το βαρέλι. Η πορεία των διεθνών τιμών άλλωστε αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες που εξηγούν και την επιλογή της κυβέρνησης να κινηθεί σε δύο χρονικά στάδια στις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Στο μεταξύ τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ντίζελ, όπου η παγκόσμια αγορά εμφανίζει ενδείξεις παρατεταμένης στενότητας. Οι διαταραχές στην προσφορά, οι χαμηλές αποθήκες και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες που είναι πιθανό να διατηρήσουν την αγορά πιεσμένη και μέσα στο 2027. Τώρα στις ΗΠΑ, τα αποθέματα ντίζελ έχουν υποχωρήσει ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και στην Ευρώπη. Στον κόβο Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσας, τα αποθέματα παραμένουν κάτω από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
7: Πίνασε η παρέα.
5: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.

0: 4066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
12: Στο Nova 931 News Today.

0: Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε Ελλάδα. Ελληνοτουρκικά και κυπριακό. Στο επίκεντρο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Ο Κυριακός Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη διαλόγου και χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα που χτίζει γέφυρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, πραγματοποιούνται ασκήσεις Τούρκων αλεξιπτωτιστών απέναντι από την Λίμνο, ενώ παράλληλα αναφέρεται τουρκική δραστηριότητα σχετική με επιστράτευση. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μετά από φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο επίκεντρο η ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα ενίκια, στην Αθήνα, στην οικονομία και στις επιπτώσεις του υψηλού χρέους. Η ενεργειακή πολιτική, οι σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν επίσης βασικά θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Νέα εξέλιξη στο ελληνικό μπάσκετ, ο Ευθύμης Ρετζιάς ανέλαβε σήμερα καθήκοντα πρώτου CEO στην ιστορία της Greek Basket League με στόχο το θεσμικό και οργανωτικό εξυγχρονισμό της λίγκας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν, οι νέες επιτυχίες και του Γιώργου Κοκοσέου είναι εδώ στο Nova Report, Nova Radio 931, www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί νυχθημερών και όλες οι συνεντεύξεις ανεβαίνουν εκεί. Πάμε τώρα να σας πω το τι έμαθα σήμερα, γιατί οι τιμές λήγουν πάντοτε σε 0,99. Δεν θέλετε να μάθετε? Θέλετε, δεν θέλετε, εγώ θα σας το πω όμως τώρα. Λοιπόν, αν και η λογική μας λέει πως η διαφορά είναι μόλις ένα λεπτό του ευρώ, το συνέστημά μας επιμένει πως προκύπτει για μία προσφορά. Αυτή η πρακτική, γνωστή ως charm pricing, δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε ένα εξελιγμένο μηχανισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου που οι έμποροι εκμεταλλεύονται εδώ και δεκαετίες. Η επιστημονική τώρα εξήγηση πίσω από αυτή τη στρατηγική ονομάζεται φαινόμενο του αριστερού ψηφίου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες με τέτοια ταχύτητα που συχνά κωδικοποιεί το μέγεθος ενός αριθμού πριν καν προλάβει να τον διαβάσει ολόκληρο. Επειδή λοιπόν διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά το πρώτο ψηφίο που αντικρίζουμε, ακυρώνει την αντίληψή μας για την αξία. Έτσι, το μυαλό μας καταγράφει το 4,99 ως κάτι που κοστίζει 4 ευρώ και όχι ως 5, δημιουργώντας την ψευδέστηση μιας πολύ χαμηλότερης τιμής από την πραγματικότητα. Μπα, δεν νομίζω, δεν υπάρχει ψευδέστηση πλέον. Το 1,99, θυμόσαστε παλιότερα που υπήρχε αυτό το 0,99, 0,89, κάτι τέτοιο που είχε πρωτοβγαίναμε τέτοιο μαγαζί και όλοι πηγαίναμε εκεί σοριδών κάθε μέρα για να πάρουμε έτσι ένα ψιλολόι που κατέληγε στα σκουπίδια. Τέλος πάντων, επιπλέον τώρα οι τιμές που λήγουν σε 0,99 στέλνουν ένα υποσυνείδητο μήνυμα στον καταναλωτή ότι το προϊόν βρίσκεται σε έκπτωση ή ότι η τιμή έχει συμπιεστεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αντίθετα, οι στρογγυλοποιημένες τιμές, π.χ. 50 ευρώ, συνδέονται συχνά στο μυαλό μας με προϊόντα πολυτελείας ή υψηλότερης ποιότητας, όπου η ευκαιρία δεν είναι το βασικό ζητούμενο, αλλά το κύρος. Οι έμποροι επιλέγουν το 0,99 όταν θέλουν να ενεργοποιήσουν την παρόρμηση της αγοράς και το στρογγυλό ποσό όταν θέλουν να δώσουν την αίσθηση του premium. Τώρα, premium, ξεπremium, δεν ξέρω εσείς πώς, όταν πηγαίνετε στην αγορά εδώ της Ξάνθης μας, που πάντοτε προτιμούμε να κάνουμε τη βόλτα μας και να αγοράζουμε, γιατί είπαμε, όταν στηρίζουμε την τοπική μας αγορά, κατά συνέπεια στηρίζουμε την τοπική οικονομία, θα το λέμε πάντοτε. Εκεί λοιπόν κοιτάμε και το 0,99 και το 0,98, έτσι ώστε να έχουμε ό,τι καλύτερη προσφορά θέλουμε. Πάντοτε εδώ περιμένετε μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουλής στην παρέα σας εδώ στο Nova Report και μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται και η Ανατολή, ο Μεν και η Δεν, η νέα μας στήλη εδώ κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις περίπου 5 παρά 20.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε Nova Report, Nova Radio έως και τις 5 και σε πολύ λίγα λεπτά ήρθε η Ανατολή και ο Μεν και η Δεν είναι εδώ για να λύσουμε λίγο τους γρίφους μεταξύ των σχέσεων, των ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί η επικοινωνία, τελικά επικοινωνούμε σαν άνθρωποι? Θέλουμε να πούμε αυτό που θέλουμε? Κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Μιλάμε με υπονοούμενα? Τι γίνεται? www.novaradio.gr και Facebook, Instagram και TikTok Novaradio 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αλλά γιατί η ενημέρωση και ψυχαγωγία πάντοτε συνδυάζονται με τον καλύτερο γνώμονα.

0: καρδιά μου πικρά ποτά, πακέτα άδεια μου στις μοναξιάς.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και τόσο κοντά και τόσο μακριά και μπαίνω κατευθείαν που λέμε στο ψητό, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ. Ανατολή, καλώς ήρθες αρχικά εδώ στην Οπορυπόρη.
2: Χαίρετε.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ Γιώργο?
1: Πάρα πολύ καλά, καλύτερα δεν γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάτι οικείο. Είμαστε όλοι διαθέσιμοι πάντοτε και online, αλλά είμαστε πράγματι σε επαφή, βρε Ανατολή.
2: Είναι πάντα πράσινο το φωτάκι, ε? Αναμένω παντού. Δεν ξέρω, είμαστε διαθέσιμοι όντως?
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε.
2: Διανυκτερεύουμε, αλλά όχι στην ουσία.
1: Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για την επικοινωνία. Γιατί αν κρίνουμε από τα μηνύματα, τα social media και τα κινητά μας, πρέπει να είμαστε ο πιο επικοινωνιακός πολιτισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας.
2: Απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα που βιώνουμε όλο αυτό. Θεωρώ ότι πιο κοντά και πιο μακριά δεν έχουμε υπάρξει ποτέ. Είμαστε όλη την ώρα σε όλες τις εφαρμογές μέσα από τις οποίες υποτίθεται ότι επικοινωνούμε το ποιοι είμαστε, τη ζωή μας, τα συναισθήματά μας. Και όλα αυτά περνάνε από μία επιμέλεια και είναι υπό το πρίσμα του σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε και ποιανού την έγκριση θέλουμε να έχουμε. Ας το πάμε πιο απλά όμως.
1: Ναι, πιο απλά. Βέβαια, τα απλά τα κάναμε, είπαμε, δύσκολα. Και όσον αφορά την επικοινωνία, ενώ τα social media μας προσφέρουν τόσο αμεσότητα και οικειότητα, δηλαδή οι βιντεοκλήσεις είναι ένα μέρος το οποίο καθημερινά μπορούμε να μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι στη μακρινή Γερμανία, στην Αμερική και εγώ δεν ξέρω τι. Όμως, τι κάνουμε? Κάνουμε κακή χρήση και των βιντεοκλήσεων για μένα. Γιατί θα μιλήσω και μαζί σου, Ανατολή, με βιντεοκλήση, που είμαστε 5 λεπτά με τα πόδια από το σπίτι του ένας του άλλου.
2: Το θέμα ποιο είναι στην κακή χρήση που αναφέρεις? Όλες αυτές οι εφαρμογές δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, η ζωή τους έχει διαφορετικούς ρυθμούς. Δεν φτιάχτηκαν για τις μικρές πόλεις και τις μικρές κοινωνίες ή για την ελληνική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όφελος και μπορούμε όντως να τα χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο. Από εκεί και έπειτα όμως γίνεται υπερχρησία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε καταλήξει να είμαστε στην ίδια πόλη και ένας άνθρωπος, είτε φίλος, είτε σύντροφος, είτε οτιδήποτε, να αποφεύγει την επαφή την κοντινή, παρότι η απόσταση είναι πολύ μικρή, και να επαναπαύεται από το ότι υπάρχει πολυτέλεια αυτής της κάμερας, η οποία όμως, δεν ξέρω, δίνει και πραγματική εικόνα για το ποιοι είμαστε τελικά. Γιατί νομίζω ότι την εικόνα μας, όταν τη βλέπουμε κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να την επιμεληθούμε. Μπορούμε λίγο να την καλύψουμε.
1: Πραγματική εικόνα δεν την έχουμε.
2: Με τις
1: γιατί...
2: πιτζάμες δηλαδή θα σε δει. Ποιος θα σε δει? Αυτός που μπαίνει σπίτι
1: κόρες
2: σου.
1: Μου.
2: Ναι, αυτός που μπαίνει σπίτι σου, καταλαβαίνεις, με την έννοια της οικειότητας. Και τώρα θεωρώ ότι με τον πολύ οικείο, με τον φίλο κτλ. Εντάξει, ο ένας μπαίνει στα σπίτια, στο σπίτι του άλλου. Δεν χρειαζόμαστε τις κάμερες και αυτού του είδους τα μηνύματα. Πάμε όμως λίγο να δούμε γιατί τα social σήμερα, Γιώργο, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις συντροφικές σχέσεις, τις ερωτικές σχέσεις. Και βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι όλοι μόνοι, να παραπονιούνται που είναι μόνοι, και αν είναι μαζί με κάποιον άλλον, να είναι πάντα κάτι μπλεγμένο, κάτι όχι ξεκάθαρο, κάτι και ναι και όχι.
1: Νομίζω αυτομπλεκόμαστε.
2: Δημιουργούμε εμπόδια.
1: Ναι, μόνοι μας, γι' αυτό που λέμε την κοινή ατάκα, μπλέξαμε τα μπούτια μας.
2: Μπλέξαμε τα μπούτια μας, γιατί ναι. Όμως, ρε Γιώργο, γίνεται αυτό το μπλέξιμο των μπουτιών?
1: Γίνεται γιατί είπαμε, τα κάνουμε τα απλά πολύ δύσκολα. Βέβαια, να πω κάτι. Το βασικό κριτήριο της καθημερινότητας ότι είναι μια πλέον πολύ σκληρή πραγματικότητα η καθημερινότητα. Γιατί από τις δουλειές, από οι περισσότεροι που έχουν οικογένεια με παιδιά, δραστηριότητες, διαβάσματα και όλα αυτά. Αλλά μετά ένα νέο ζευγάρι, συγγνώμη εγώ που σε διακόπτω και θέλω να συνεχίσω για να το επιμερίσω. Βλέπω όμως και τα νέα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν υποχρεώσεις που λέμε άλλες περαιτέρω, μένουν στην επικοινωνία του «σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, τι θα γίνει με εμάς» μέσω των social media, είτε κάποιες βιντεοκλήσεις, είτε κάποιου message.
2: Μας βολεύει μήπως η απόσταση, παρότι
1: μας
2: λέμε
1: βολεύει,
2: ότι δεν θέλουμε.
1: Βέβαια.
2: Ναι, γιατί μας βολεύει, γιατί ο άλλος δεν μας
1: βολεύει.
2: Αλλά
1: δεν παρερμηνεύουμε και τα μηνύματα τα οποία θα στείλουμε μεταξύ μας.
2: Πάμε να το σπάσουμε όλο αυτό, πάμε να ξεμοντάρουμε τώρα τα κοινωνικά στερεότυπα, πάμε να τα πιάσουμε όλα και να τα λύσουμε έτσι σε αυτό το.
1: Όσο μπορούμε να τα λύσουμε, γιατί ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι έχουμε τη δικιά μας.
2: Λοιπόν, οι σχέσεις οι ανθρώπινες υποτίθεται μέσα σε μια κοινωνία η οποία υποφέρει και δεν υποφέρει μόνο στη σύγχρονη ιστορία αυτή η κοινωνία. Μιλάμε τώρα για την ανθρωπότητα η οποία έχει δει
1: Ναι.
2: Καταστροφές τεράστιες. Ας μην πούμε δηλαδή σήμερα ότι βιώνουμε το υπέρτατο προς Θεού.
1: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια συγκριτικά πολιτισμένη κοινωνία ως προς τη μορφή εξέλιξής της. Λοιπόν, οπότε οι σχέσεις μας υποτίθεται ότι υπάρχουν κάθε είδους σχέσεις για να μας ικανοποιεί, να μας κάνει να χαιρόμαστε, να περνάμε όμορφα κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγουμε πάντα κάποια δυσάρεστη κατάσταση, κάτι που μας δημιουργεί ένα δυσάρεστο συνέστημα. Στη σημερινή κοινωνία λοιπόν προσπαθούμε με όλο αυτό το τοξικό θετικό vibing που πρέπει σόνι και ντεόλα να είναι να βιώσουμε τα θετικά μας συναισθήματα, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να βιώσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα, τα κρύβουμε όλα κάτω από το χαλί. Και αυτό τι κάνει? Μας κάνει να κρυβόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, τον γυρνάω στην προηγούμενη εκπομπή. Τι έχεις? Τίποτα. Το τίποτα δεν είναι το τίποτα που λέγανε οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που θέλω να σε τσιγκλήσω. Είναι το ότι πραγματικά.
1: Το τίποτα άφησέ με στην ησυχία μου, γιατί έχω και άλλα πράγματα και προχωράμε έτσι
2: είμαι
1: απλά.
2: Είμαι μόνος, Γιώργο, και θέλω
1: δεν
2: να
1: ξέρω
2: μείνω
1: τώρα
2: μόνος.
1: Αν κάτι. Θέλω γιατί... να είμαι μόνος εκείνη την ώρα, θέλω για να μην δημιουργήσω ιστορία παραπάνω.
2: Όχι για να μην δημιουργήσω ιστορία, γιατί δεν θέλω να με δεις. Δεν θέλω να με δεις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μου. Δεν θέλω να με δεις.
1: Νομίζω σε μία σχέση, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι χρόνια κάπου θα βγει. Δεν γίνεται.
2: Μας αρέσει το παραμύθι, μήπως.
1: Σε όλους.
2: Κακός, γιατί εδώ δεν είναι η Disneyland.
1: Ναι, αλλά όλες έτσι κάπως δημιουργούνται οι σχέσεις, σαν Disneyland.
2: Και που καταλήγει?
1: Κάποιες φορές, τις περισσότερες πλέον φορές, καταλήγει να πας στο...
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ρεαλισμός δεν είναι περιοχή. Κακό πράγμα. Ο ρεαλισμός μόνο κακό πράγμα δεν είναι. Δηλαδή να βλέπω τον εαυτό μου όπως είναι, όπως μπορώ, και τον άλλον όπως είναι. Δηλαδή, πολύ ωραία όλα και γλυκά και τρυφερά και. Στη δύσκολη στιγμή, ο μόνος δρόμος που είναι βιώσιμος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Δηλαδή, για παράδειγμα... Σήμερα, στις μέρες μας, όλοι είμαστε πάνω από τα social media. Άλλοι δουλεύουν εκεί, πολύ καλά κάνουν. Άλλοι διασκεδάζουν εκεί, άλλοι ψυχαγωγούνται εκεί, άλλοι σχετίζονται εκεί. Ο καθένας το ζει όπως θέλει εκεί. Είναι δηλαδή ένα παράλληλο σύμπαν, μια δεύτερη ζωή που έχουμε, η οποία έχει υπερκαλύψει την φυσική υλική ζωή μας. Είναι τρελό λίγο κι αυτό. Πάμε παρακάτω. Βγαίνεις να πιεις ένα καφέ. Είσαι με το φίλο σου, είσαι με τον σύντροφό σου, είσαι μόνος σου ακόμα. Δεν θα κάτσεις να διαβάσεις ένα βιβλίο. Θα πιάσεις το Instagram σου, θα μπεις μέσα. Ναι. Θα κάνεις ένα scroll. Θα ανεβάσεις ένα story τον καφέ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ χωρίς να περάσουμε από casting τις φωτογραφίες, για παράδειγμα. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο πολύ θέλουμε να δείχνουμε και την καλύτερη πλευρά μας. Η άλλη μας πλευρά όμως. Σκέφτομαι ότι εντάξει, δεν είναι κακό να φροντίζουμε την εικόνα μας.
1: Καλά, αλλά... όλοι θέλουμε να δείχνουμε βέβαια την καλύτερη πλευρά μας, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Και είναι ωραίο, γιατί και εμείς μετά, όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες μας, ούτως ή άλλως, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε για τον εαυτό μας.
2: Εγώ θυμάμαι και παλιά, για παράδειγμα, που λέγανε βάλε τα καλά σου τα ρούχα. Που, με αυτόν τον τρόπο, τι κάνεις? Δείχνεις ότι σέβεσαι και τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου και σέβεσαι και τον εαυτό σου. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι φροντίζουμε τόσο να δείξουμε αυτήν την καλή πλευρά, την εικονική πλευρά μας, και μετά τι γίνεται με τον χαρακτήρα, η συμπεριφορά μας, όλα έχουν καλυφθεί από την εικόνα.
1: Ναι. Βέβαια, έχω ένα ερώτημα τώρα. Πότε η φροντίδα της εικόνας μας δηλαδή γίνεται προϋπόθεση για να αισθανθούμε ότι μπορούμε να εμφανιστούμε στους άλλους?
2: Δηλαδή, εννοείς, αν εμφανιστώ χωρίς φίλτρο, αν θα συνεχίσεις π.χ. Το χωρίς φίλτρο εννοείται ότι είναι δυσυπόστατο τώρα εδώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν θα συνεχίσεις να με θες για πάρη, αν δεν θα με θες. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι εγώ πλέον, ας πούμε, όχι ψη εγώ, έχω έναν φόβο ότι δεν θα με αποδεχτείς για αυτό που είμαι, αλλά θα με θέλεις για αυτό που δείχνω. Ναι. Τι συμβαίνει όταν χρειάζεται να εμφανιστούμε χωρίς φίλτρο? Εγώ αναρωτιέμαι πάντα. Τι αντιμετώπιση θα έχω από κάποιον ο οποίος έχει συνηθίσει στην καλή μου συμπεριφορά, έχει συνηθίσει να δέχεται από μένα κάτι?
1: Μα τώρα ξέρεις τι, δηλαδή γιατί είναι τόσο δύσκολο, βρε Ανατολή, να είμαστε ο εαυτός μας? Τι φοβόμαστε ότι θα συμβεί? Κοίταξε. Από τα social media. Και όχι μόνο από τα social media.
2: Αυτός ο φόβος δεν είναι μόνο. Είναι τον social media, είναι από πάντα. Υπάρχει ο φόβος της απόρριψης κτλ. Νομίζω ότι ο φόβος αυτός έχει να κάνει με το ότι δεν θα αρέσουμε. Ότι αν πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε, αν δείξουμε ότι είμαστε π.χ. στεναχωρεμένοι, ανασφαλείς, θυμωμένοι, οτιδήποτε, νευριασμένοι, ή απλώς δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Άνθρωποι είμαστε κάθε μέρα τώρα, το τι συμβαίνει στον καθένα, εντάξει. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που μας βλέπει ο άλλος και έτσι να χάσουμε την πρόσβασή μας σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να τον θέλουμε. Και εκεί όμως μπαίνει ένας μικρός εγωισμός. Εγώ σε θέλω και θέλω να με θες. Οπότε είμαι ικανός να παραβλέψω τις ανάγκες μου και τη φύση μου, να υποκριθώ κάτι που δεν είμαι, για να μην χαλάσει αυτή η συνθήκη. τα χαλιά μετά με όλα αυτά που βάζουμε από κάτω έρχονται και φουσκώνουν. Αναρωτιόμαστε ξαφνικά τι έγινε.
1: Ναι, και λες τι έχει γίνει εδώ μέσα.
2: Δεν ξέρω, για πες.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Τώρα κάτσε λέω, για να καταλάβω. Ενώ θέλουμε να μας γνωρίσουν, φροντίζουμε να τους δείξουμε μόνο όσα δεν θα τους δυσκολέψουν ή όσα δεν θα νιώσουν ότι μας εκθέτουν.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μέσα στις σχέσεις συχνά προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τον άλλον και σκεφτόμαστε κάθε φορά το πώς αυτός θα μας δει και όχι το πώς εμείς νιώθουμε. Οπότε συχνά θα καταπιέσουμε το τι θέλουμε, τι νιώθουμε κτλ. Για να είμαστε αρεστοί. Το βρίσκεις μπροστά σου αυτό στη σχέση. Στην όποια σχέση, επαγγελματική, φιλική, ερωτική, δεν έχει σημασία. Στο σχετισμό, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να καλύψεις για πολλές φορές τα πραγματικά σου συναισθήματα, τη δυσαρέσκειά σου ή οτιδήποτε τέτοιο, θα έρθει κάποια στιγμή που αναπόφευκτα θα το βρεις μπροστά σου και εσύ και ο άλλος.
1: Ναι. Τώρα όμως, για πες μου, οι γυναίκες πώς το βιώνετε αυτό?
2: Πώς βιώνουμε τι ακριβώς?
1: Αυτή την επικοινωνία, αυτό το φίλτρο που ενώ θέλετε να το βάλετε και στην επικοινωνία και στην εικόνα, γιατί και η εικόνα είναι επικοινωνία όπως έχουμε πει, έτσι. Πώς το βιώνετε οι γυναίκες?
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Στις γυναίκες αυτόματα μπαίνει ένα φίλτρο. Κοινωνικό στερεότυπο, να το ξεμοντάρουμε και αυτό. Δεν μεγαλώνουμε τα κορίτσια με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνετε τα αγόρια, Γιώργο. Μπαίνει ένα φίλτρο τύπου να είσαι ευχάριστη αλλά όχι πολύ, να αντιδράσει αλλά όχι πολύ, να είσαι περιποιημένη αλλά όχι πολύ, να θυμώνεις αλλά όχι πολύ. Γενικά στο ζύγισμα δεν πρέπει η ζυγαριά να δείξει τη λέξη πολύ. Πρέπει να κρύβεσαι γιατί αλλιώς κόβεσαι. Δηλαδή σκέψου το τώρα μέσα στα χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Οι γυναίκες δεν έπρεπε. Τι να σου πω εδώ. Το χρώμα πάνω μας ήταν επιλείψιμο. Αν μια γυναίκα φορούσε κόκκινο κραγιόν, άνοιγαν τα στόματα και ακόμα και σήμερα, το 2026 δηλαδή, ακούμε ένα κάρο πράγματα. Για ένα χρώμα, για ένα
1: μήκος
2: φούστας.
1: Νομίζω το 2026, έτσι, από την πορεία όλων των χρόνων, των τελευταίων χρόνων που θέλουμε να είμαστε πιο, πώς το λένε, εξυγχρονισμένοι. Ο εξυγχρονισμός όμως κάπου βλέπω ότι δεν έχει διοχετευθεί τόσο αποτελεσματικά.
2: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα λαϊκά.
2: Τι εννοείς ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα? Γιατί δεν θέλω να καταλάβω αυτό που εννοείς.
1: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, Ανατολή μου, δηλαδή. Και κοίταξε να σου πω λίγο κάτι τώρα, γιατί υπάρχει εδώ το δρυμή κατηγορό.
2: Παρακαλώ, σε όλες
1: τις, σε όλες τις φάσεις εγώ βλέπω υπερβολές.
2: Ναι, υπάρχουν
1: υπερβολές. Γιατί το λέω αυτό? Και η εικόνα υπερβολική και ομιλία υπερβολική, δηλαδή η λέξη που χρησιμοποιούμε, τρόπος επικοινωνίας. Έτσι, γιατί θέλουμε. Γιατί μπορούμε μόνοι μας στο τέλος, αυτό είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι.
2: Δεν είναι κακό να μπορείς μόνος σου.
1: Άρα, πού καταλήγουμε ότι δεν σχετιζόμαστε?
2: Όχι, κάνεις λάθος. Το ότι μπορώ μόνος μου δεν σημαίνει ότι δεν θέλω κάποιον δίπλα μου. Το μπορώ μόνος μου.
1: Στην πρώτη δυσκολία, στη δεύτερη δυσκολία, στην τρίτη δυσκολία, θα σου πω εγώ, οι περισσότεροι άνθρωποι λακίζουν και θα σου πούνε: φίλε, φίλοι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω.
2: Στο καλό. Ώρα καλή.
1: Στο καλό και να μας γράφεις και από εδώ να μην ξανάρθεις.
2: Ωραία. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Πρέπει να το μελοποιήσουμε. Ήταν εξαιρετικό.
1: Υπάρχει τραγούδι.
2: Αλήθεια. Να μου το βάλεις μετά να τα ακούσω. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι?
1: Για να ολοκληρώσουμε κιόλας σιγά-σιγά.
2: Ερώτηση. Θέλεις να είσαι σε σχέση ή δεν θέλεις? Αν μπορέσεις να απαντήσεις, συνειδητά σε αυτή την ερώτηση.
1: Συνειδητό. Τώρα να σου πω κάτι. Βάζεις πολλά τώρα στο τραπέζι.
2: Εντάξει,
1: και
2: μεγάλα παιδιά είμαστε. Αν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τη συνειδητότητα, κατάλαβες. Τώρα τα αυτονόητα. Εντάξει, εκεί μετά δεν θα αναλάβουν.
1: Τα αυτονόητα κολλήσαμε, κοπέλα μου. Τι θες να πω τώρα? Για να χτυπήσω
2: και δεν θα μπουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί εκεί, θα μπουν οι ειδικοί. Και δεν είμαστε εγώ και εσύ. Αν αρχίσουμε
1: καλά,
2: να
1: ειδική, να σου πω λίγο κάτι. Οκ, και οι ειδικοί που το έχω πει και το έχω θέσει ανοιχτά ερώτημα για να ολοκληρώσουμε και σιγά σιγά με την κυρία Τένια Μακρύ και σε τηλεοπτική εκπομπή που ήμουν και έλεγα. Και εδώ στο ραδιόφωνο το έκανα, συγγνώμη. Έλεγα, κυρία Μακρύ, συγγνώμη. Υπάρχουν τόσα εργαλεία που μπορούμε να ενημερωθούμε, να διαρωτηθούμε στον εαυτό μας και έχουμε δηλαδή πολλές έτσι επιρροές θετικές για τον εαυτό μας.
2: Απάντηση.
1: Αλλά μου είπε απάντηση ότι αν θέλουμε όμως.
2: Ο καθένας έχει ένα προσωπικό ταβάνι.
1: Αυτό.
2: Το ότι εσύ αντιλαμβάνεσαι κάτι.
1: Είναι επιλογή, λέει, το να θέλω τον εαυτό μου.
2: Είναι
1: να τον
2: επιλογή και ικανότητα, Γιώργο.
1: Και ικανότητα.
2: Χωρίς να μπορούμε, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία να μειώσω κάποιον. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα προσωπικό ταβάνι και αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να είμαστε αλαζόνες και να θεωρούμε ότι είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είμαστε. Ή κάτι λιγότερο από αυτό που είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε κιόλας την ενότητά μας, να ρωτήσουμε και τους ακροατές μας πότε ήταν η τελευταία φορά που αισθανθήκατε ότι μπορούσατε να είστε απόλυτα ο εαυτός σας με κάποιον. Παρακαλώ στα social μας, Γιώργος Κουτσουρλής και εσύ Σίδηλα ή Ανατολή Πανίδου θα σε βρούνε. Και θέλουμε παρακαλώ να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι, 2-3 απαντησούλες, έτσι, να δώσουμε
2: θα πρέπει
1: και
2: κάτι να σχολιάσουμε. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έχεις να πεις κάτι τελευταίο στο κοινό μας, στους ακροατές μας?
2: Να χαρείτε το Σαββατοκύριακο, να χαίρεστε τις στιγμές με τον εαυτό σας και με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αυτό θα πρέπει να είναι μικρή.
1: Και την Κυριακή η Ανατολή Πανίδου εδώ για την επικοινωνία θα μας ακούσετε και πάλι. Και την Παρασκευή εδώ θα είμαστε στο Nova Report, στο Nova Radio 931. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήμασταν και σήμερα κοντά σας. Και την Κυριακή εδώ θα είμαστε, θα μας ακούσετε. Και www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί. Και όλες οι συνεντεύξεις και όλες οι ραδιοφωνικές μας στήλες εκεί θα κοινοποιηθούν. Λοιπόν, να είδες και οι φίλοι μας, η πρώτη η Κική μας έστειλε και απάντηση, τι νομίζεις?
2: Γεια σου,
1: λοιπόν,
2: Κική.
1: Τα φιλιά μας, την αγκαλιά μας σε όλους. Εμείς θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Και τα λέμε πολύ σύντομα εδώ, στο Nova Report.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5. Ένα. Η ώρα είναι 5.

0: ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Στεγερμό σήμαν νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στηρεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων και στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κόρας το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Εδώ είναι λοιπόν η αδιόρθωτη, είναι ο Θοδωρής Μακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος, είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, είναι Sky 100,3 με Κώστα Σπανό, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, η δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς. Εσείς εδώ μαζί μας στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου ή στο Viber 698-123-1003.
1: Είναι 25 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Παρασκευή, είναι τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι ωραίος, θερμοκρασία κανονική για την εποχή. Οπότε και μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι άλλο θέλουμε, ναι, θέλετε τίποτα άλλο.
0: Ναι. Λίγο εντάξει. Ανησυχητικό μπορεί να είναι από βροχή, ειδικά οι του Καλλιμάρμαρου ανησυχούν, μήπως ρίξει. Ολυμπιακό στάδιο, συγγνώμη. Α, είχα μείνει εγώ στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Πώς πάω σχετικός που είναι. την έχω παρακολουθήσει στενά τη συμβαβλία. Στο Ολυμπιακό στάδιο λοιπόν, αλλά ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Δηλαδή η ευχή μας είναι να πάει καλά για
1: αλήθεια,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέτοιο sold out. Λοιπόν, κίνηση λοιπόν στους δρόμους, καθημερινή κίνηση, την ξέρουμε, Κηφισός πάνω, Κηφισός δίπλα, Κηφισός πέρα, αλλά είναι και Κηφισός κάτω. Ο Κηφισός δεν έχει μόνο προβλήματα επάνω, στην άνοδο και στην κάθοδο, με τα αυτοκίνητα και στο δρόμο που κυκλοφορούν, ο Κηφισός έχει και πρόβλημα και μέσα του, στο ίδιο το ποτάμι. Παρακολουθήσαμε τη βδομάδα που πέρασε τις έρευνες για να δούνε ποιος έχει ρίξει απόβλητα. Υπάρχουν κάποιες υποψίες ποιοι έχουν ρίξει απόβλητα. Πράγμα το οποίο δεν είναι όπως είδες και εσύ, όπως κοιτάξαμε, ένα βιτιοφόρο το οποίο έριξε τα απόβλητά του μέσα στην Κηφισό. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Οι κάτοικοι εκεί με την πρόεδρο του Συλλόγου για την παρακολούθηση των ρεμάτων, ΡΟΗ, παρακολουθούν για χρόνια αυτή την ιστορία και λέει ότι μάλιστα για πιο πρόσφατα, σε διάστημα 20 ημερών, έχουν γίνει 4 τέτοιες απορρίψεις. Και το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ανάγκη να πιάσεις το βιτιοφόρο ή αυτόν που τα ρίχνεις στα πράσα. Βλέπεις ότι ξαφνικά μέσα σε μία ώρα η στάθμη του νερού έχει ανέβει 4 φορές επάνω. Οπότε δεν έβρεξε, δεν ήρθε από κάπου αλλού το νερό. Κάποιος έριξε απόβλητα και έχει ανέβει η στάθμη. Το οποίο είναι απόβλητα, είναι επικίνδυνα για να τα αναπτύξουμε.
1: Καλά, φυσικά είναι απόβλητα.
0: Είναι επικίνδυνα για να πέσουν στη θάλασσα.
1: Δεν πρέπει να πέφτουν στο Κηφισό. Δηλαδή, τελείωσε αυτό το πράγμα. Είναι πράγμα το οποίο απαγορεύεται αυτό. Και είναι νερά που όταν αλλάζει το νερό χρώμα, βγαίνουν αφροί, βλέπεις νεκρά ψάρια. Και μεγάλο μέρος των αποβλήτων, αυτό είναι το ζήτημα, καταλήγει στη θάλασσα. Mm. Αυτό είναι το ποτάμι, καταλήγει στη θάλασσα. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει όλοι να θεωρούμε φυσιολογικό να βλέπουμε το Κηφισό βρώμικο, να το βλέπουμε καφέ, να το βλέπουμε κρυμμένο κάτω από τσιμέντο. Ένα ποτάμι όμως εξακολουθεί να είναι ποτάμι. Είναι ποτάμι ο Κηφισός. Και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται μέσα σε ένα αγωγό δεν πάβει να είναι περιβαλλοντικό έγκλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και πρέπει οι αρχές σε αυτό να είναι αμήλικτες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να συγχωρηθεί απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με τον Ασοπό το 1969, που μάλιστα το 2009 είχε βρεθεί εξασθενές χρώμιο ακόμα και στο νερό της Θήβας. Και ήταν μια περιβαλλοντική επιβάρυνση που επηρέαζε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Και βέβαια και η ιστορία πιο πρόσφατη του τον Εύριο, που ήταν στον Αξιό, όπου βιτιοφόρο έριχνε υγρά από βιομηχανικά απόβλητα σε αποστραγγιστικό κανάλι. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο στο Κηφισό. Γίνεται κατά κόρον σε διάφορα ποτάμια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Σαν να έχει περάσει στο μυαλό του κόσμου ότι είναι σκουπιδότοπος, ότι τα πετάμε για να πέσω στη θάλασσα. Ακόμα και τη θάλασσα τη θεωρούμε ότι είναι σκουπιδότοπος, να μαζεύει τα σκουπίδια. Ενώ είναι ένα ποτάμι μέσα στην πόλη. Όπως έχουν όλες οι μεγάλες πόλεις ένα ποτάμι μέσα και είναι υπέροχο, είναι μαγικό, είναι ομορφιά.
1: Και ξέρεις το πρόβλημα των αποβλήτων. Δεν το ανακάλυψαμε ξαφνικά το 26. Είπαμε τρεις περιπτώσεις. Ασοπός, Αξιός, Κηφισός. Αλλάζουν απλώς οι τόποι και οι πρωταγωνιστές. Αλλά το θέμα ξέρεις που αναρωτιέται ο κόσμος είναι. Πόσο φθηνότερο ξακολουθεί να είναι για κάποιους να ξεφορτώνουν τα απόβλητά τους παρά να τα διαχειριστούν όπως προβλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσό που γλιτώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να γίνεται όλο αυτό, να υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δηλαδή, πραγματικά κάθεσαι και απορείς με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Και προφανώς ο καθένας κοιτάζει τι θα γλιτώσει. Το ποσό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό σκέφτεται. Αν να γλιτώσω το ποσό εκεί που θα πρέπει να πάω.
1: Αυτό
0: να
1: ο πολίτης αναρωτιέται. Κάρε φίλε, τι γλιτώνεις για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και απλώς ερχόμαστε όλοι τώρα εδώ πέρα, εμείς οι δημοσιογράφοι, το παίζουμε και ξέρεις πάντα δικαστές, πάντα εισαγγελείς, πάντα. Γιατί αυτό ακούγεται. Ότι κάποιος μας ακούει τώρα, αυτό νομίζει. Αλλά αυτό το εκφράζουμε ως απλοί πολίτες. Ανησυχούμε ως απλοί πολίτες. να επιβαρύνεται η θάλασσα, να επιβαρύνεται ένα ποτάμι που δίπλα μας, δηλαδή περνάνε καθημερινά τα αυτοκίνητα, μιλάμε, αυτό είναι το που το λέγαμε, άκουσες και την κίνηση, περνάνε τα αυτοκίνητα πάνω, λέμε ο κίνησε ο Κηφισός, στο κόκκινο ο Κηφισός, ο κόκκινο, είναι ο κόκκινος στο Κηφισό πάνω, κόκκινο στο, πάνω και μαύρος κάτω.
0: Και καφέ μαύρος κάτω.
1: Και καφές μαύρο.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Μοιαζόμαστε για το πάνω και κάτω.
0: Πάνω και κάτω μας, όχι απλά διαφορούμε.
1: Ας τα πετάμε, ναι. Να
0: καταστρέφουμε κιόλας. Και, είναι,
1: πώς,
0: και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κοντά ή ενδιαφέρονται αυτοί οι πρόεδροι της ροής αυτής της κίνησης, που παρακολουθούν τα ποτάμια, λέει ότι μπαίνουμε συνεχώς μέσα, τα γράφουμε με βίντεο, τα στέλνουμε, τα καταγράφουμε και όταν γίνεται καταγγελία στην αστυνομία, πουθενά άλλο δεν έχει να πάει, γίνεται μετά, θα έρθει η αστυνομία μετά από 2-3 μέρες για την καταγγελία. Θα δουν το βίντεο, θα δουν ότι είναι έτσι.
1: Θα δουν ότι υπάρχουν απόβλητα. Δεν θα ξαφανιστούν.
0: Εκείνη την ώρα έχουν φτάσει στη θάλασσα. Τρεις μέρες μετά έχουν φτάσει στη θάλασσα. Έχουν φύγει.
1: Δεν είναι δύσκολο να βρει υπεύθυνου. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτό πρέπει να γίνει, να είναι μόνιμο. Να μην τώρα όταν υπάρχει καταγγελία κάποιου.
0: Ναι, φυσικό. Εδώ λέει ο Δημήτρης ότι σε καθημερινή βάση πετάνε σκουπίδια, λέει, μέσα στο αυτό.
1: Και τα σκουπίδια, πάει... βέβαια.
0: Ναι, βλέπω να πετάνε τσιγάρα, πετάνε κουτάκια. Δηλαδή, πέρα από τα ποτάμια, ας πούμε, πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στο δρόμο.
1: Και όταν είναι και οργανωμένο, δηλαδή, και όταν είναι. Κάποιος, ο Αλεχάνδρο, λέει ότι είναι και περιβαλλοντικό πρόβλημα ο Κηφισός επειδή καλύφθηκε, όπως και ο Σοπός και ο Ηλισσός, πέρα από τα απόβλητα, να σκεφτούμε και το μικρό οικοσύστημα. Είναι, όλα έχουν, ξέρεις, μια συνοχή αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, τι να πούμε, περιμένουμε από τις αρχές να είναι πιο αυστηρές.
0: Αυτό.
1: Ευχές.
0: Και κυρίως ευαισθησία του κόσμου. Ευχές. Έτσι, αλλά, ευχές. Αν δεν υπάρχει ευαισθησία.
1: Ο κόσμος είναι ευαίσθητος. Θέμα τι κάνουν οι αρχές.

0: Σήμερα λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 50 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Μπόνο, ο Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ, ο Άνταμ Κλέιτον και ο Έτζ μαζί με τον αδερφό του τον Ντίκ συγκεντρώθηκαν στην κουζίνα του σπιτιού του Μιούλεν στο Δουβλίνο για την πρώτη τους πρόβα. Έμελε να ήταν αυτό, 25 Σεπτεμβρίου του, πριν από 50 του 1976, η αρχή των U2. Αλίγο αργότερα ο Πολ Μαγκίνες έγινε ο μάνατζέρ τους και ουσιαστικά το πέμπτο μέλος της μπάντας για 35 χρόνια ολόκληρα. 50 χρόνια είναι σχεδόν μια αιωνιότητα για το rock and roll και κατάφεραν οι U2 ένα επίτευγμα που λίγες μπάντες της γενιάς τους έχουν καταφέρει να παραμείνουν μαζί, ενεργοί και αναγνωρίσιμοι και δεν μετατράπηκαν ποτέ σε μια νοσταλγική ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος. Δηλαδή είναι δυναμικοί, εμφανίζονται κτλ. Η επέτειο λοιπόν των 50 χρόνων.
1: Κάνουν δίσκους, κάνουν συναυλίες. Ναι, δηλαδή αυτό, είναι ναι. Ενεργό συγκρότημα, δεν ζουν μόνο.
0: Μα αυτό λέμε, ότι είναι δυναμική και ενεργή. Τα 50 χρόνια λοιπόν αυτή η επέτειο γιορτάζεται με εκδηλώσεις στην Ιρλανδία, την πατρίδα τους, και η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας κυκλοφορεί και ένα επαιτειακό κέρμα των 2 ευρώ. Ωραίο θα είναι αυτό να το βρούμε.
1: Ναι, ωραίο.
0: Το
1: 2 ευρώ YouTube.
0: Έκαναν οι Times ένα μεγάλο αφιέρωμα, γιατί είναι μεγάλη επέτειο αυτή για την Βρετανία. Στους YouTube μίλησαν αρκετοί άνθρωποι από το παρελθόν τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Gavin Friday, που ήταν παιδικός φίλος του Μπόνο και ένας ιδρυτικό μέλος των Virgin Prunes, ένα συγκρότημα punk που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τον είχε ο Μπόνο, άκου τώρα, ως κριτή γούστου. Δηλαδή, του στέλνε ηχητικά και του έλεγε, ας πούμε, σ' αρέσει αυτό. Επίσης, ο Friday του στείλνε την εκπομπή του John Peel, που του άρεσε όταν ήταν σε περιοδίες, για να ακούσει. Επίσης.
1: Με το προτείνει η τραγούδια.
0: Προτείνει τραγούδια, μπράβο. Ναι. Ναι.
1: Και τώρα δουλεύουν μαζί με τον Gavin Friday ακόμα. Στα Τούρκ και στα τέτοια είναι πολύ φίλοι.
0: Επίσης, όταν είχαν σκεφτεί το With or Without You, που το ακούμε τώρα, δεν τους άρεσε πάρα πολύ και ο Friday επέμενε. Παιδιά, θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Καλά, αφού το λες εσύ. Έτσι λοιπόν έγινε αυτός ο θρύλος της μουσικής και με την ιδιαίτερη ακτιβιστική δράση του Μπόνο. Εκστρατείες για τη φτώχεια, AIDS, για τη διαγραφή χρεών των φτωχότερων χωρών. Έκανε πολύ δουλίτσα ο Μπόνο και βέβαια υπάρχει και μια πλευρά που λέει ότι έκανε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
1: Πάντα θα υπάρχει.
0: Κοίταξε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Ας κάνει έργο, ας κάνει δουλειά, ας κάνει ακτιβιστική δουλειά, ας αντιδράει εκεί που πρέπει.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα για μια φορά, τη φορά που ήταν το Σφύρν, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε κάποιο σημείο μίλησε για την κρίση στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη μέρα ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και στο ίδιο σημείο της συναυλίας του τραγουδιού είχε μιλήσει για την κρίση στην Τουρκία.
1: Το είχε,
0: επειδή μου σου λέει. Το σλότ είναι εκεί, θα μιλήσω για την κρίση.
1: Είναι και χορηγούμενο. Ξέρεις πώς δεν έπεφτε τράπεζα.
0: Πάλι καλά. Όχι, πάλι καλά που δεν τα μπέρδεψε. Και είναι στην Ελλάδα για την κρίση στην Τουρκία.
1: Πάντως αυτό που λένε και το αφιέρωμα στους Times και αυτό που λέει όλος ο κόσμος, αλλά και ήδη γι' αυτό που τους έχει κρατήσει έτσι δυνατούς, ζωντανούς 50 χρόνια κτλ. Είναι η φιλία τους. Δεν είναι ένα γκρουπ το οποίο φτιάχτηκε στην πορεία κτλ. Ήταν 4 μαθητές, έκαναν παρέα. Πολύ κολλητή παρέα από πριν φτιάξουν τους YouTube και μετά αυτό έμεινε δυνατό. Έχουν φτιάξει και έχουν και κάποιο χαρακτήρα ο καθένας μεταξύ τους. Πώς είναι ο ένας, ο ένας είναι πιο συνεπής, ο άλλος είναι πιο εκνευριστικός, ο άλλος είναι πιο έτσι. Έχουν και το κρατάνε. Είναι 4 φίλοι. Είναι και όπως φαίνεται θα είναι για καιρό.
0: Το μυστικό της μακροβιότητας των YouTube το περιγράφει με τα καλύτερα λόγια ο Friday, που λέει ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Προέρχονται, λέει, από διαφορετικούς πλανήτες. Λειτουργούν όμως σαν γιν και γιάνγκ. Εκεί που άλλες μπάντες καταστράφηκαν από συγκρούσεις και εγωισμούς, έχουν οι διαφορές τους, έγινε δύναμη. Και μάλιστα όταν βγαίνουν στη σκηνή, αυτή η παράξενη χημεία εξακολουθεί να λειτουργεί 50 χρόνια μετά και είναι το απόλυτο μυστικό. Και ξέρεις, έχουν και διάρκεια. Δεν είναι και μεγάλη. Όταν, ας πούμε, τώρα είναι κοντά στα 70.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Για τη ροκ μουσική, πιτσιρικάδες.
1: Ναι, εντάξει, παρακολουθήσει. Μπομπ Ντίλαν και Στόουνς και τα λοιπά. Δεν θες να μετράμε νούμερα.
0: Λοιπόν, για τουλάχιστον 20 χρόνια θα έχουμε YouTube. Τι καλά κάνουμε.
1: Ναι. Η Σοφία είναι εδώ μαζί μας. Σοφία Γαλάνη, γεια Σοφία.
2: Χαίρετε.
1: Έρχεσαι για ευχάριστα.
2: Όχι. Καθόλου.
0: Τα λέγαμε και προηγουμένως.
2: Ναι, καθόλου. Για δυσάρεστα θα έρθω. Γιατί είναι πιο εύκολο να πούμε πού δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Γιατί σχεδόν όλοι οι δρόμοι έχουν πρόβλημα.
0: Κάτι στενά εδώ στο Νέο Φάλιρο δεν
2: έχουν. Και πάλι δεν το εγγυώμαι. Γιατί είναι η ώρα επιστροφής από την έργαση, οπότε δεν το εγγυώμαι. Πάντως ο Πειραιάς έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω από το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί το αδιαχώρητο.
0: Είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Μήπως είναι
0: Παρασκευή, φεύγει. Γιατί φεύγει κόσμος.
2: Φεύγει ακριβώς. Γιατί ακόμα και ο καιρός είναι σχετικά καλός. Ναι. Πάρα πολλοί παίρνουν τα πλοία και φεύγουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας στο λιμάνι επικρατεί έτσι μία αναστάτωση εκεί στους δρόμους που είναι πίχτρα.
0: Και φυσό.
2: Επίσης έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά στο ύψος της μεταμόρφωσης κυρίως στη Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλεο έως την περιοχή του Ρέντι. Εκεί έχουμε τα περισσότερα θέματα. Επίσης, Λεωφόρος Κηφισίας αυτή την ώρα επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σχεδόν κάθε μέρα γίνεται αυτό. Στη Νέα Ερυθρέα, κακό σημείο, δύσκολο σημείο αυτή την ώρα,
0: όσο
2: το ξέρουν.
0: Ναι.
2: Με πολλές επιχειρήσεις, με πολλούς κατοίκους
0: που
2: πάνε και έρχονται. Από το Μαρούσι έως το Ψυχικό επίσης και στα δύο ρεύματα έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Και από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Αλεξάνδρα έως και τον Ευαγγελισμό. Επίσης, τα δύο ρεύματα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, Κατεχάκη και Λεωφόρος Μεσογείων, κατά τμήματα υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο είναι δύσκολο αυτή την ώρα. Η Σταδίου, η Τσαλδάρη, η Αρδιτού, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας επίσης είναι κόκκινες για όποιο διαμαντήσει το χάρτη.
1: Είναι νομίζω εκεί και ματι πυροσβεστικά εκεί που έγινε η έκρηξη.
2: Είναι αυτό. Είναι ήδη από το πρωί εκεί, έτσι κι αλλιώς υπάρχει συμφόρηση. Γιατί είναι και το σωστά το λες, γιατί από το πρωί για την έκρηξη εκεί που είχαμε στο κτίριο συνεχίζονται και οι έρευνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί υπάρχουν ακόμα επισήμως, μιλάμε για 5 αγνοούμενους. Οπότε είναι και τα σκυλιά εκεί τα εκπαιδευμένα, είναι η αστυνομία, είναι η πυροσβεστική.
0: Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται υπομονή στου.
2: Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα εκεί. Λεωφόρος Συγκρού και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα επίσης υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είναι για να μην αφήσω απ' έξω και την νότια προάστια. Λεωφόρος Ποσειδώνος αυτή την ώρα εκεί στον Άλυμο και στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ υπομονή σε όλου του δρόμου. Α, και στην Αττική Οδό, μην την αφήσω απ' έξω.
0: Σημείωσα την Ακαδημία. Ακαδημία μόνο δεν έχει κίνηση. Οπότε γίνεται όλα από Ακαδημίας.
2: Μην ορκίζεσαι. Μην ορκίζεσαι. Μπορεί να μην είναι από
0: την Ακαδημία.
2: Γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όσοι θέλουν να αποφύγουν άλλους δρόμους, θα πάνε όλοι από την Ακαδημία, θα πάνε όλοι από τα στενά, θα πάνε κάποιοι από τα Εξάρχεια. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να φύγουν. Αλλά και εκεί πάλι.
0: Καλά νέα δηλαδή.
2: Δεν έχετε θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε και σε μια διαφημιστική αναφορά. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο de.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
13: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Nova 931.
15: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ηπείρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλησπέρα και πάλι από Sky 100,3. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννότζος, σε διόρθωτη εδώ μαζί μέχρι τις 6 με Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς μαζί μας, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, ή στο Viber 698-123-1003. Και μετά από αρκετά χρόνια έσπασε την σιωπή της, και μάλιστα όχι απλά την έσπασε τη σιωπή της, με ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Η Κορίνα Σουμάχερ είναι η σύζυγος του Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ κρέμασε τα γάντια του, δεν ξέρω πώς λέγεται στη φόρμα, το κράνος του, τα γάντια του, το 2012, με πολλές πρώτες θέσεις στην Φόρμουλα 1. Αλλά η τύχη και η μοίρα του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να έχει από εκεί και πέρα, να απολαύσει τις δάφνες του, να περάσει φανταστικά με την οικογένειά του και να είναι αυτός που είναι, γιατί ένα χρόνο μετά είχε το φοβερό ατύχημα που όλοι ξέρουμε. Οπότε τώρα ένα ντοκιμαντέρ που επιμελείται και παρουσιάζει η Κορίνα Σουμάχερ μιλάει για τη σχέση τους, μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για τον 25χρονο Σουμάχερ, μόλις τον γνώρισε, κυρίως για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, που δεν τον ήθελε η οικογένειά της με τίποτα. Λέει, αυτή λέει Σουμάχερ, της έλεγε η μαμά της. Είναι όλο στα κάρτα όλη μέρα και διώχνουν τους άλλους απ' έξω. Τους πετάνε. Τρέχουν και τους πετάνε έξω, έλεγε. Μιλάει για τις θαυμάστρες που είχε, που του έστελναν ρούχα και εσώρουχα και ήταν, λέει, πια σλόγγαν στην οικογένειά μας. Α, έστειλε ένα μήνυμα η Γιούτα. Έλα, Γιούτα, ήταν μια κλασική που του έστελε ερωτικά γράμματα και τέτοια. Και ένα ντοκιμαντέρ 105 λεπτά που σίγουρα θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πραγματικά εκ των έσω από την σύζυγό του.
1: Και είναι, βέβαια, υπάρχει ανθρώπινη διάσταση, γιατί σήμερα, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε ο Σουμάχερ το 2013 και τη μακροχρόνια αποσία του από τη δημόσια ζωή, οι μαρτυρίες αυτής Κορίνα απεκτούν μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, και επίσης και μια άλλη διάσταση την οποία τη ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 13 χρόνια, είναι η πίεση που υπάρχει από τα μέσα ενημέρωσης για πληροφορίες γύρω την κατάσταση της υγείας του. Και τίθεται εδώ ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή κάποιος υπήρξε ένας από τους διασημότερους αθλητές του πλανήτη, σημαίνει ότι μας ανήκει άραγε και η πιο προσωπική στιγμή της ζωής του? Ήταν δημόσια προσωπικότητα ο Σουμάχερ, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι ένα πάρα πάρα πολύ προσωπικό δεδομένο. Ήταν δημοφιλής, οπότε αυτό εξηγεί το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως αυτό δεν δικαιολογεί και δεν δημιουργεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση κάποιος στον ιατρικό φάκελο, κάτι το οποίο ανήκει μόνο στην οικογένειά του. Και η σημασία αυτού του ντοκιμαντέρ είναι ότι, πέρα από τις πληροφορίες και τα juicy πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς, είναι ότι επιλέγει η ίδια η Κορίνα τι θέλει να μοιραστεί, και στρέφει την αφήγηση σε αυτό που υπήρξε ο Σουμάχερ, οδηγός, άνθρωπος και αρχή ενός μύθου. Ναι. Και σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τη Φόρμουλα 1, όταν ξεκίνησε ο Σουμάχερ, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είχε εποχή που θρηνούσε τον Σένα τότε.
0: Ναι, μόλις και φύγει ο Σένα. Ναι,
1: και ήταν ο άνθρωπος που κυριάρχησε τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται αυτό με πολύ ενδιαφέρον αυτό το
0: τεχνικό. Ναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Είμαστε λοιπόν 38 λεπτά. Καλησπέρα στον Θωμά. Αν είσαι ο Θωμάς που ξέρω, λέει ο Θωμάς ότι σήμερα στην Ιρλανδία είχαν πάει στο σχολείο του η U2. Θα κάνουν πάρα πολλά για να γιορτάσω το 50 χρόνια στην Ιρλανδία, που τη λατρεύουνε.
1: Και γίνεται και μια εκδήλωση, νομίζω,
0: και
1: μεγάλη.
0: Ίσως κρύβουν ένα κρυφό μυστικό live στην Ταράτσα. Ναι. Στην Ταράτσα, όπως κλασικά κάνουν οι Beatles, όπως έχουν κάνει και εκείνοι. Ένας άλλος σπουδαίος ντράμερ έφυγε σαν σήμερα, ο Τζον Μπόναμ, το 1980, μόλις τα 32 του. Ο ντράμερ των Led Zeppelin, ίσως ο σημαντικότερος ντράμερ της ροκ μουσικής που πέρασε ποτέ.

0: Sky 100,39 διόρθωτη είναι ο Τάκης Γιάννου και ο Θοδωρής Μπακάρης. Είμαστε 6 παρά 20. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Και κάποτε λοιπόν, επειδή τις Παρασκευές βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, κάποτε λοιπόν έμπαινε σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, και το πρώτο πράγμα που έβλεπε στο τραπέζι ήταν ένα πακέτο τσιγάρα και ένας αναπτήρας. Σήμερα το τσιγάρο είχε εξαφανιστεί από τις κλειστές αίθουσες, τουλάχιστον το που νομίζουμε, αλλά και τη θέση του έχει πάρει ένα άλλο αντικείμενο, το κινητό τηλέφωνο. Τα αφήνουμε δίπλα στο ποτήρι, το κοιτάζουμε κάθε λίγα λεπτά, διακόπτουμε την κουβέντα μας, επειδή ήρθε ένα μήνυμα, είμαστε με ένα φίλο μας, μια φίλη μας, τη γυναίκα μας, τα λοιπά, τον άντρα μας και τέτοια, και διαβάζουμε το μήνυμα. Φωτογραφίζουμε το πιάτο πριν το δοκιμάσουμε.
1: Αυτά, ό,τι πιο αγενές δηλαδή. Να σταματήσει την κουβέντα στη μέση ή να σου μιλάει ο άλλος και εσύ. Όπ, ήρθε ένα μήνυμα.
0: Μπορεί να το κάνει και ο άλλος.
1: Να χαζέψεις. Ναι.
0: Πολλές φορές καθόμαστε 4 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και οι δύο κοιτάζουν μια οθόνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό πάει τώρα να αλλάξει. Αρχίζει και ενοχλεί. Όπως το τσιγάρο, αρχίζει και ενοχλεί το κινητό. Σε ένα εστιατόριο του Αντάγκονη στη Βόρεια Καρολίνα, οι πελάτες βάζουν το κινητό τους σε μια ειδική θήκη η οποία κλειδώνει και ανοίγει μόνο το προσωπικό όταν πηγαίνουν στο εστιατόριο. Όταν φεύγουν, τους το δίνουν. Στο The Edge, που είναι στο Χάρλεμ ένα μαγαζί, δεν υπάρχει WiFi καθόλου και η προτροπή είναι αφήστε τις οθόνες και συνδεθείτε μεταξύ σας. Κάποιοι προτιμούν το καρότο αντί για το μαστίγιο. Υπάρχει ένα μαγαζί όπου υπάρχουν ειδικά κουτιά που, αν η οικογένεια αφήσει τα κινητά της, έχουν δώρο ένα παγωτό στο τέλος του φαγητού. Οπότε σου λέει, πάμε το παγωτάκι.
1: Πάμε το παγωτάκι. Μας δίνουν έτσι κι αλλιώς παγωτό εδώ, δωράκι. Δηλαδή, καρπουζάκι, χαλβαδάκι, παγωτάκι, τα έχουν έτσι. Χωρίς λοιπόν, να αφήσουμε τα κινητά.
0: Η αλήθεια είναι ότι το επαναστατικό κάποτε ήταν να είσαι συνδεδεμένος διαρκώς και να μαθαίνεις τα πάντα, να είσαι update, ας πούμε, και να γνωρίζεις την ιστορία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το να κλείσεις 2 ώρες το κινητό σου είναι ανθρώπινο, αν θυμηθείς ότι απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην θέλει το κινητό και να δείχνει την αγένειά σου, όπως έλεγες και προηγουμένως. Είχε ένα εστιατόριο στην Αμερική πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Έχει κάνει το εξής. Είχε κάνει μια έρευνα. Να δει, ας πούμε, πόσο επηρεάζεται ο χρόνος που κάθεται μια παρέα στο εστιατόριο από το κινητό. Είδε λοιπόν ότι το 2004 ο χρόνος παραμονής στο τραπέζι ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Το 2014 με τα κινητά στα φόρτε τους είχε φτάσει 1 ώρα και 55 λεπτά. Έκανε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και είδε 45 περιπτώσεις πελατών. Ενώ ήταν 8 λεπτά στην αρχή ο χρόνος για να παραγγείλουν, το 14 πήγε στα 21 λεπτά. Δηλαδή, μπαίνανε μέσα, ας πούμε, κοιτάγανε το μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μαγαζί, βγάζανε φωτογραφίες ο ένας τον άλλον. Περίμενε ο σερβιτόρος, πέραγαν τα λεπτά.
1: Γι' αυτό λένε τώρα το τραπέζι αυτό θα κάθεται με μια μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα θα κοιτάξει και θα φύγετε, γιατί από μόνοι σας δεν βλέπω να σηκώνεστε.
0: 26 πελάτες ή παρέες φωτογράφησαν το φαγητό τους. Είναι το κλασικό που το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ και αφιέρωναν περίπου 3 λεπτά. Άλλοι 14 φωτογράφησαν ο ένας τον άλλον με το φαγητό μαζί, και ενώ 27 ζήτησαν από το σερβιτόρο να του κάνει μια φωτογραφία. Ο σερβιτόρος που περίμενε να πάρει την παραγγελία. Για περιμένεις, δεν μας βγάζεις μια ομαδική φωτογραφία.
1: Αυτό ξέρεις, είναι δηλαδή.
0: Τη βγάζει τη φωτογραφία ο σερβιτόρος και του λες, δεν ήταν καλή.
1: Πρέπει να τη δει κιόλας.
0: Ήταν λίγο, να τη δω. Λίγο κουνημένη. Βγάλανε μια άλλη. Άρα λοιπόν, η μόνη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα. Εντάξει, είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Ναι, είναι θέμα ευγένειας και αγένειας. Δηλαδή, το αν είσαι μια παρέα και ακόμα και ο ένας να μην χρησιμοποιεί το κινητό και οι άλλοι τρεις το χρησιμοποιούν, είναι αγένεια προς τον έναν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Μα και πέρα από την
0: αγένεια.
1: Πέρα από την αγένεια, ρε παιδί. Καλά, ναι, αυτό με το φαγητό. Ναι, σε όλους μας έχει τύχει να είναι ο ζαβός στην παρέα που θα πει μισό, μην ξεκινάτε. Έχει έρθει το φαγητό, κάθεσαι να το βλέπεις, έχει τελειώσει από την πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και ζαβός.
1: Περίμενε, το βγάλω φωτογραφία. Όχι, περιμένω να φάω εκείνο άλλο από πάνω να το βγάλω φωτογραφία. Να βάλει το καλό πλάνο. Αλλά γενικότερα χάνουμε άλλα. Όχι, χάνουμε τις στιγμές, έτσι όπως το λέμε αυτό. Κοινότυπα. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ταινία, κάθεσε να δεις στο σπίτι. Δεν λέω κινηματογράφη. Και θα χτυπήσει και θα απαντήσει ο άλλος, ας πούμε, στο κινητό. Δηλαδή,
0: για άλλο. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν το σηκώσεις. Στο σπίτι.
1: Δεν θα χτυπήσει. Χτυπάει εκεί 500 μηνύματα. Σπίτι, Viber, ναι, WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, TikTok.
0: Εγώ όλα. Το παραδέχομαι, ας πούμε, τα βλέπω, ξέρω εγώ, σειρά ή ταινία. Έχω το κινητό στο χέρι. Δηλαδή, αλλά το έχω το κινητό. Άκου τώρα να δεις γιατί. Άκου τρέλα τώρα. Έχω το κινητό γιατί μπαίνω στο IMDb και μαθαίνω πληροφορίες ξέρω εγώ, η ταινία αυτή. Πού έχει πάρει καλές κριτικές, IMDb.
1: Αν σου θυμίζει, θα το δεις.
0: Θα το δω, φυσικά το δω.
1: Μα βλέπεις,
0: κατάλαβα. Θα σταματήσω την ταινία.
1: Η ταινία είναι για να την ολόκληρη, δεν είναι να την βλέπεις.
0: Θα τη σταματήσω. Δηλαδή, αν μου έρθει ένα σημαντικό μήνυμα.
1: Άμα είσαι στο σινεμά και δεν μπορείς να τη σταματήσεις.
0: Σινεμά δεν έχω το κινητό στο χέρι σου. Ενοχλεί. Εντάξει, είπαμε. Στο χειμερινό. Στο θερινό υπάρχει. Όταν έχει το τραπεζάκι δίπλα με τα popcorn και τα λοιπά και όλα αυτά, είναι και το κινητό. Βλέπει, ανάβει το κινητό. Κάνει, ξέρει, στραβοκοιτά να δει τι είναι, αν είναι ενημέρωση, αν είναι μήνυμα. Και αν είναι ενημέρωση, λες, εντάξει, α το δω αργότερα. Δεν πειράζει.
1: Ενημερώνομαι.
0: Όταν δεν έχει διάλειμμα το σινεμά, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχει διάλειμμα, τι κάνει. Περιμένει τώρα μέχρι να τελειώσει και να πα στην Οδύσσια που είναι 3,5 ώρες.
1: Θα μα αυτόν. Θα γυρίσανε 200 μηνύματα. Τα 20, τα 20, τα 20 θα είναι για την Οδύσσια. Γιατί έχει ακούσει.
0: Θα το κινητό, την βλέπει.
1: Το τέλος. Το και τέλος και έχει αφιερώματα.
0: Θα πω στο τέλος σε όλους. Spoiler.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Αυτό λοιπόν το Cold Turkey το έδωσε ο John Lennon στον McCartney. Μάλιστα ότι το έπαιξε, γιατί αυτοί οι δύο αυτό κάνανε. Έπαιζε ένα στον άλλον, σου αρέσει.
1: Όπως ο Friday με τον Bono.
0: Όπως ο Friday με τον Bono, ακριβώς. Το έπαιξε, του λέει: Άκου, έλα εδώ, Μακό, έλα εδώ, Μακό, να δεις τι έγραψα. Είναι 69, γράφουν το Abbey Road, να το βάλουμε. Του λέει ο Μάκας. Μπα, δεν μ' αρέσει, δεν είναι ωραίο. Δεν σ' αρέσει. Εκεί τότε είχαν αρχίσει και οι προστριβές. Καλά, σου λέει, το κρατάω εγώ. Οπότε πήρε 2-3 άλλους μουσικούς, Eric Clapton, το Ringo Starr κτλ. Και τη Yoko, και τον κυκλοφόρησε λοιπόν στο δίσκο τους Plastic Ono Band. Εκεί πέρα μπήκε λοιπόν το Cold Turkey, το οποίο γράφτηκε σαν σήμερα το 1969. Παρακαλώ πολύ, και δεν άρεσε στο Μάκα.
1: Αυτό λοιπόν το McCartney, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο Μάκα σαν ο McCartney. Λοιπόν, αυτό τον καιρό βγαίνει και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες εβδομάδες στη ζωή του John Lennon, λέγεται Starting Over with John and Yoko. Είναι από τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή οι τελευταίες εβδομάδες της ζωής του John Lennon, οπότε παίρνει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Πανός, η δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, η μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ελένη Μπουλιέρη. Η αδιόρθωτη λοιπόν. Φεύγουν για Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα.
0: Βέβαια,
1: στις 5 το απόγευμα.
0: Θα έχει και ωραίο καιρό. Έτσι, θα είναι ωραίο ελπίζουμε. Σαββατοκύριακο. Έχουμε και Κατερίνα Δράκου τώρα 6-8 εδώ μαζί στον Sky 100,3.
1: Έτσι λοιπόν, θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Σταμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
4: di qualità.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στα αυτοκίνητα με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Νίκο Μερτέκη, εκδότη του μηνιαίου περιοδικού Current Driver, θα μιλήσουμε για την έκθεση Auto Αθήνα που θα ξενύχει στις πύλες για το κοινό το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου με 11 και θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του αυτοκινήτου να επισκεφθούν και να δουν πολλά νέα μοντέλα από 52 μάρκες στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Καλώς απόγευμα, Νίκο Μαρτιακή.
18: Καλό απόγευμα, αγαπητέ φίλε Άρη, σε σένα και στους ακροατές σου.
17: Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Auto Αθήνα που είναι σε μια εβδομάδα, αλλά να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει σημαντικό ενδιαφέρον και στο 5ο φεστιβάλ του Formula Student που ξεκίνησε σήμερα στη Γλυφάδα. και είναι κάτω από την υποστήριξη του Δήμου της Γλυφάδας. Συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστήμια όπως το Μετσόβιο, Αριστοτέλειο, Θεσσαλονίκη και μεγάλος πρόλογος αυτός όμως ο λόγος σε σένα.
18: Φυσικά, φυσικά. Το φεστιβάλ, όπως είπες, το οργανώνεται από εμάς, από το Car Driver, με τον Δήμο Γλυφάδας και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να δει ό,τι σχεδιάζεται στα εργαστήρια των πολυτεχνικών σχολών της χώρας, 11 πανεπιστήμια για πρώτη φορά όλα μαζί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους λάτρες της τεχνολογίας και φυσικά να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την δουλειά που γίνεται σε βάθος από τους φοιτητές. Όπως επίσης αύριο Σάββατο το απόγευμα θα υπάρξει και επίδειξη σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα μονοθέσια θα κάνουν μια αγωνιστική επίδειξη. Πολύ ενδιαφέρον, πέμπτη χρονιά από εμάς από το Car Driver, δωρεάν είσοδος. Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Πάμε στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την έκθεση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και είναι μια επίσης πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους ψάχνουν αυτή την εποχή για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και υπάρχει πολλής κόσμος που κοιτάζει να αλλάξει το αυτοκίνητό του. Θα είναι 52 εταιρείες. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη απουσία από τις μάρκες. Σχεδόν το 99,9 των μαρκών
17: ακριβώς όπως το πες. Το 99,9 είναι συμμετέχει στην έκθεση.
18: Καλύπτουν όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Θα υπάρξουν λανσαρίσματα νέων μοντέλων και πανευρωπαϊκές παρουσίες από ό,τι μαθαίνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι περισσότερο. Ο κόσμος μπορεί να σπεύσει από το Σάββατο μέχρι την επόμενη 3 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή στις 11. Μπορεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο με πολύ ωραία περίπτερα, πολύ ωραίο εκθεσιακό κέντρο να δει ό,τι ακριβώς χρειάζεται και να πάρει τις πληροφορίες που πρέπει προκειμένου να κάνει την καλύτερη επιλογή για εκείνον.
17: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Παίρνουμε και μηνύματα, Νίκο Μερτέκη και εμείς, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο που κυκλοφορεί και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Όταν έχουμε μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, σημαίνει ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 36 χρόνια και ίσως και τα 40 και κυκλοφορούν.
18: Φυσικά. Τώρα είναι και η συγκυρία τέτοια. Αφενός ότι όλοι κοιτάζουν να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους και για λόγους ασφαλείας. Αφετέρου, με τις τιμές των καυσίμων έχουν πάει στο Θεό. Όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο. Ας μην γελιόμαστε, Άρη. Ναι. Τα παλιάς τεχνολογίες αυτοκίνητα, η κατανάλωση που έχουν είναι πάρα πολύ υψηλή και με δεδομένο τώρα που οι τιμές των καυσίμων είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο, είτε μιλάμε για βενζίνη, είτε μιλάμε για πετρέλαιο, δύσκολα μπορεί κάποιος να τα απεξέλθει όταν μια μέση κατανάλωση ενός τέτοιου αυτοκίνητου είναι πάνω από 8, 9 και 10 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οπότε όλοι κοιτάζουν να πάρουν ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο, νέες τεχνολογίες.
17: Νέες τεχνολογίες, βεβαίως, οι πιο ασφαλείς. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα το έχουμε δει όλοι μας ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, μια πενταετία, δεκαετία, βλέπουμε όπως ήταν με τις ταχύτητες, με το ένα, με το άλλο.
18: Τώρα η τεχνολογία είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι μέρα με τη νύχτα. Και ειδικά κάποιος αν επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μια χαρά αυτοκίνητα είναι. Οι υποδομές είναι ένα θέμα, αλλά και αυτές βελτιώνονται. Αν κάποιος επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το προορίζει κυρίως για κίνηση στην πόλη, και μπορεί εν πάση περιπτώσει να έχει και φόρτιση, να εξασφαλισμένη
17: μπορεί,
18: φόρτιση
17: ναι.
18: στο σπίτι του.
17: Άνετα, ναι. Θα κινείται.
4: Νόβα 931. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
20: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
19: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
20: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
21: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας!
0: Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
21: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
23: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
24: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
23: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
25: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
20: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
25: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
20: Μα έχουν υδραυλικό.
25: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
20: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα.
25: Και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
20: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα.

0: pavlametafores.gr.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τι όμορφη που είναι η Παρασκευή, βρε παιδιά, και βρισκόμαστε πλέον στο τέλος του Σεπτέμβρη, έτσι. Ενώ Σεπτέμβρη που, ωραία, που λίγο κρύωσε ο καιρός, μου είπε ότι δεν σας άρεσε, που ήρθαν κάποιες βροχούλες, που πέρασε έτσι ένα κύμα και μας φθινοπόριασε λίγο καιρός. Έχουμε ανάγκη για την ξηρασία γύρω μας να πέσουν λίγες βροχούλες, αρκεί να μην έχουμε έντονα φαινόμενα. Και βέβαια έχουμε και ανάγκη λίγο να αισθανθούμε αυτό το χουχούλιασμα του φθινοπόρου. Μείναμε λίγο περισσότερο στο σπίτι, βάλαμε λίγο τις κουβερτούλες το βράδυ, νιώσαμε λίγο περισσότερο τη θαλπορή του φθινοπόρου. Είστε έτοιμοι? Αν είστε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, είναι η ώρα να τα πούμε όλα και σήμερα. Και επειδή η Παρασκευή είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στην αστρολογία, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μετά τις απαραίτητες συστάσεις έρχομαι να σας πω ότι σήμερα που είναι και η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας και πιο χαλαρή, θα δούμε μαζί με κάθε λεπτομέρεια πώς ζηλεύει και πώς νευριάζει κάθε ζώδιο στον έρωτα. Θα δούμε δηλαδή λεπτομέρειες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, γιατί στον έρωτα δεν υπάρχει λογική και όλοι έχουμε νιώσει κατά καιρούς αυτό το ψυχοφθόρο συνέστημα της ζήλιας, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί και σαν αλατοπίπερο. Θέλω να δούμε λοιπόν μαζί πώς νευριάζουν τα ζώδια, πώς ζηλεύουν, αν αργεί να τους περάσει ή όχι, και θα τα πάρουμε όλα από την αρχή, από τον κρυό μέχρι να φτάσουμε στους ιχθύς. Εδώ είμαστε, με ωραία μουσική θα το συνοδεύσουμε όλο αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, θα περάσουμε υπέροχα.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσουμε από τα κρυάρια, γιατί τα κρυάρια είναι παρορμητικά και ζηλεύουν πολύ. Και εξωτερικεύουν και τη ζήλια τους. Είναι πολύ εκδηλωτικοί οι κρυοί στην αίσθηση της ζήλιας. Ζηλεύουν, είναι ανταγωνιστικοί, θέλουν να είναι πάντα πρώτοι. Οπότε, αν προτιμήσετε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη, θα εξωτερικεύσουν πολύ έντονα τη ζήλια τους. Και μην διανοηθείτε να φλερτάρετε μπροστά τους, γιατί με τη ζήλια τους θα δείτε ένα πολύ εκρηκτικό πρόσωπο που θα βγάλουν. Έχουν κυβερνήτη τον Άρη. Τα νεύρα, η ανυπομονησία είναι μέσα στο αίμα τους. Δεν ξέρεις πότε θα νευριάσει ένας κρυός. Οι περισσότεροι κρύοι γίνονται στρατιωτικοί και είναι και επιρρεπείς στα ατυχήματα γενικότερα. Μην τον καταπιέζετε και μην την καταπιέζετε. Δεν θέλει μίγα στο σπαθί του. Προκαλεί θυμό, ξεσπάει, νευριάζει και όποιον πάρει μπάλα. Και βεβαίως, αρκεί να διώξει την ένταση από μέσα του, όποιος βρεθεί μπροστά του, στο διάβα του θα την πληρώσει.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

Φεύγουμε από τα κρυάρια και πάμε στους ταύρους, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και απίστευτα ζηλιάριδες. Πώς εκδηλώνουν τώρα την ζήλια τους στο σύντροφό τους ή στη σύντροφό τους? Ζηλεύουν τα πάντα. Δεν θέλει κανένας να αγγίζει τον σύντροφό του, ένας ταύρος, έτσι. Είναι στοργικοί, είναι πιστοί, είναι συνεργάσιμοι, αλλά έχουν μια ανάγκη περισσότερο για τρυφερότητα και αυτό τους δημιουργεί μια ανασφάλεια. Τους κάνει να ζηλεύουν με το παραμικρό. Σκάνε από τη ζήλια και βέβαια μην τους δείτε να νευριάζουν, γιατί και αυτοί είναι, ως ακριβώς λέει η σωστή, η γνωστή φράση, σαν ταύρος ενιαλοπολείο. Έχει τεράστια υπομονή, δεν θα το κάνει αμέσως, αλλά η έκρηξή του είναι πάρα πολύ έντονη αν τραβήξει στο σκηνί. Δώσ' του χρόνο να σκεφτεί, διαφορετικά θα έλεγα αν είστε με κάποιο ταύρο και τον κάνετε να είναι πιο επιρρεπή στη ζήλια, ψτάξτε μια γωνιά για να κρυφτείτε, γιατί δεν θα τη βγάλετε καθαρή. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 9:31.
14: Σήμερα το θέμα μας είναι πώς ζηλεύει κάθε ζώδιο στον έρωτα και ποιες είναι οι αντιδράσεις του. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι οι αντιδράσεις ενός διδύμου. Ο δίδυμος που λέτε μπορεί να είναι ευχάριστος, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι φιλελεύθερος, αλλά από την άλλη ενδιαφέρεται για τους άλλους και παρεξηγείται. Δεν είναι από τα ζώδια που ζηλεύουν, ο δίδυμος δηλαδή δεν θα κάνει ένταση, δεν θα κάνει κάτι. Αν το παρακάνεις θα τον χάσεις. Ο δίδυμος αγαπά τις κοινωνικές συναστροφές, οπότε δεν παρεξηγείσαι αμέσως το να μιλάς με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη. Το ίδιο και η γυναίκα δίδυμος. Είναι από μόνος του επικοινωνιακός, θυμώνει με περίεργα πράγματα στην καθημερινότητά του. Τα νεύρα του όμως είναι πολύ σύντομα και το περνάνε και πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αν βγείτε φταίχτες, δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που θα σας πει, γιατί η γλώσσα του κόκαλα δεν έχει, και η κόκαλα τσακίζει.
16: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: κάναμε.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Πάμε να δούμε τώρα τους καρκίνους που είναι από τη φύση τους πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οπότε πρέπει να σας πω ότι έχουν μια μανία με τη ζήλια οι καρκίνοι. Ζηλεύουν τα πάντα. Ζηλεύουν τους ανθρώπους, είναι τελείως ανώριμοι στο θέμα αυτό της ζήλιας. Είναι βασικό όταν θα γνωρίσετε έναν καρκίνο να ξέρετε ότι έχει τόσο πολύ έντονο το αίσθημα της ζήλιας που θα πρέπει να διαγράψετε κάθε τι που σας δένει με μια προηγούμενη σχέση σας. Δηλαδή ακόμα και ένα μήνυμα που μπορεί να έρθει στο κινητό θα το παρεξηγήσει απόλυτα, ακόμα και αν ο πρώην σας ή η πρώην σας σας ζητάει απλώς τα πράγματα του πίσω ή κάτι τέλος πάντων διαδικαστικό. Πάντα πίσω από οτιδήποτε βλέπει κάτι σκοτεινό και κάτι που τον είναι ικανό να του δημιουργήσει θέμα. Είναι εσωστρεφής, δεν βγάζει τα νεύρα του, τα ξεπερνάει μόνος του. Σπάνια ξεσπάει ένας καρκίνος, αλλά πρέπει να σας πω ότι επειδή συχνά θυματοποιείται από μόνος του, μπορεί να σας προκαλέσει μεγάλα ψυχολογικά θέματα, γιατί κλαίει πολλές ώρες, γιατί ξεσπάει με τέτοιο τρόπο που σας κάνει να αισθάνεστε μεγάλες ενοχές. Πάμε τώρα στους λέοντες για να δούμε πώς τιμώνουν, πώς εξωτερικεύουν τα νεύρα τους και τη ζήλια τους μέσα σε μία σχέση. Επειδή το λιοντάρι είναι βασιλιάς της ζήλιας, η ζήλια προκαλεί και ανταγωνισμό έτσι κι αλλιώς. Οι λέοντες πρέπει να σας πω ότι ζηλεύουν τα πάντα. Είναι όμως ρομαντικοί, είναι ειλικρινοί, είναι στοργικοί, φλερτάρουν μόνο όταν πρέπει να επιβεβαιωθούν και σταματάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα παραπάνω. Αν πληγώσετε όμως τον εγωισμό ενός λιονταριού, να ξέρετε ότι η εκδίκηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί αν τον προσβάλλετε ή την προσβάλλετε ή της μιλήσετε άσχημα, όταν ευριάσει κρύγνεται και βέβαια δεν υποχωρεί. Χειριστείτε με τάκτη και διπλωματία ένα λιοντάρι, πείτε του ότι ό,τι έχετε κάνει το έχετε κάνει χωρίς να έχετε σκοπό να τον βλάψετε, γιατί τα νεύρα του θα του φύγουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι κακός δηλαδή ο Λέων, απλώς θέλει να έχει τον έλεγχο των πάντων γύρω
0: Nova του. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus

0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τους Παρθένους. Ο Παρθένος είναι σεμνός, είναι χαλαρός. Δεν είναι από τους ανθρώπους που ζηλεύουν, ούτε προκαλούν τη ζήλια, δεν δίνει και δικαιώματα, επειδή είναι γενικά σεμνός σαν άνθρωπος. Η ζήλια εξάλλου για έναν Παρθένο θεωρεί ότι είναι μικροπρέπεια. Πολύ σπάνια θα κάνει μια σκηνή ζηλοτυπία στον σύντροφό του. Είναι ήρεμος, δεν ευριάζει. Αν έχει άδικο, ζητάει και συγγνώμη. Βέβαια, το στόμα του, άμα νευριάσει και αυτού, δεν κρατιέται. Είναι αρκετά περίεργος, εξαγριώνεται μόνο όταν δεν μπορεί να συνεννοηθεί με έναν άνθρωπο και όχι όταν νιώθει ότι απειλείται ο ερωτικός του σύντροφος από κάτι. Αυτό μπορεί να το διαχειριστεί και το διαχειρίζεται με την απόλυτη λογική
2: του. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Σήμερα δούμε λοιπόν πώς εκρήγνεται και πώς νευριάζει και κάνει και σκηνές ζηλοτυπίας ένα ζυγό σε μία σχέση. Οι ζυγοί είναι ευαίσθητοι, πρέπει να πούμε, δεν ζηλεύουν ιδιαίτερα. Και εγώ ζυγός έχω να σας πω ότι είμαστε λίγο καλόπιστοι, λίγο αγαθιάριδες αυτό, δεν ζηλεύουμε πολύ εύκολα. Επειδή έχουμε μια τάση να ευχαριστούμε τους άλλους και δημιουργούμε και αρκετές σχέσεις στη ζωή μας, εξετάζουμε αναλυτικά πολλές πιθανότητες όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ζηλεύουμε μόνο όταν νιώθουμε ανασφάλεια, είμαστε δίκαιοι, ειρηνοποιοί και δεν έχουμε εκρήξεις ζήλιας. Δεν κάνουμε λοιπόν ακραία πράγματα. Δεν καυγαδίζουμε πολύ εύκολα, μας αρέσει να περνάμε ήρεμα και ήσυχα. Από την άλλη όμως, καυγαδίζει μόνο όταν αδικείται ένας ζυγός και πρέπει να σας πω ότι η διάρκεια των νεύρων του είναι πάρα πολύ μικρή. www.novaradio.gr

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Πάμε να δούμε τώρα τον βασιλιά της έκρηξης, πάμε να δούμε τον Σκορπιό δηλαδή, ο οποίος είναι πάρα πολύ σλιάρης στα συναισθήματά του, γίνεται ιστερικός ώρες-ώρες και γίνεται δικακότροπος. Είναι παθιασμένος άνθρωπος, ένας Σκορπιός, οπότε αν το πιστήσει κάποιος θα είναι τόσο έντονο το κομμάτι του εαυτού του που θα το δείτε σε πολύ μεγάλη έκρηξη, ζηλεύει παράφορα, διότι ο ίδιος αφοσιώνεται και η ίδια αφοσιώνεται πάρα πολύ στις σχέσεις του. Μπορεί να μην μπει τίποτα, αλλά φασικά είναι να το πληρώσει με το ίδιο νόμισμα και εδώ ξεκινάει να στείνει σενάρια που κλονίζουν την εμπιστοσύνη και να φτιάχνει και ιδιαίτερες έτσι ιστορίες μέσα στο μυαλό του προκειμένου να εκδικηθεί. Ποτέ δεν ξέρεις με ένα Σκορπιό τι μπορείς να πάθεις αν του τη φέρεις.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
14: Και πάμε τώρα στο καλό παιδί του Ζωδιακού, δηλαδή στον Τοξότη. Ο Τοξότης, πρέπει να σας πω ότι δεν ζηλεύει, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουτσομπόλης σε μια σχέση. Ερωτικά είναι εκδηλητικός, εμπιστεύεται πάρα πολύ εύκολα τον άλλον, είναι αισιόδοξος. Επειδή όμως έχει μια τάση για την ελευθερία από μόνος του, ακόμα και αν φλερτάρετε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη, θα δείξει μια ζηλιά, δεν θα κάνει υπερβολές, δεν θα το βάψει και μαύρα. Θα λέγω ότι συνήθως αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση με λίγο χιούμορ. Γίνεται λίγο νευρικός, σηκώνεται, φεύγει, ηρεμεί όμως, έχει εκρήξεις, σκαρφίζεται κάτι για να φύγει από μια σχέση πολύ εύκολα όταν δεν περνάει καλά. Γενικά δεν βγάζεις εύκολα άκρη με τον Τοξότη και μην περιμένεις να τον κάνει να ζηλέψει πολύ, γιατί την έχει κάνει και έχει φύγει και δεν ασχολείται περισσότερο μαζί.
2: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Σήμερα που μιλάμε λοιπόν για τις εκρήξεις των ζωδίων στη σχέση και για το πόσο εύκολα εξωτερικεύουν τη ζήλια τους, φτάσαμε στον εγώ καιρό, ο οποίος δεν ζηλεύει πολύ στα συναισθήματα, ζηλεύει όμως στο τι έχει ο άλλος. Δηλαδή, ζηλεύει την οικονομική άνεση, ζηλεύει τα λεφτά. Δηλαδή, αν σε μία σχέση καταλάβει ότι κάποιος που είναι μαζί του θέλει κάποιον άλλον που έχει περισσότερα χρήματα ή θέλει κάποια άλλη που έχει περισσότερα χρήματα, τότε παραβλέπει το συναίσθημα και αισθάνεται οργή. Είναι προσγειωμένο στην πραγματικότητα, βάζει πάνω απ' όλα τη λογική, σπάνια ζηλεύει συναισθηματικά. Γίνεται σκληρός, γίνεται πάρα πολύ αυστηρός και θέλει οι άλλοι να τον σέβονται. Πρέπει να σας πω ότι όταν αγαπά, παραμελεί ακόμα και την καριέρα του, που γι' αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα στη ζωή του. Δυσκολεύεται να ηρεμήσει και βέβαια θέλει διάλογο και βγάζει πολύ πίκρα. Και φτάσαμε στους υδροχόους. Οι υδροχόοι πρέπει να σας πω ότι χαίρονται για το καλό των άλλων και γενικά είναι αλτρουιστές και δεν ζηλεύουν πάρα πολύ. Έχουν ένα δικό τους κωδικό, είναι και ανθρωπιστές. Δεν θεωρούν την απιστία ιδιαίτερο αμάρτημα. Δεν περιορίζουν τον εαυτό τους, δεν περιορίζουν και τους άλλους. Συνήθως θα σας έλεγα ότι ένας υδροχόος μπορεί να προκαλέσει και τον σύντροφό του να τον κάνει να ζηλέψει. Βγάζει πολύ ένταση όταν καταπιέζεται και όταν αμφισβητείται. Δεν τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του στον σύντροφό του ή στη σύντροφό του. Μην του βάζετε όρια ή κανόνες όμως, γιατί θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Απ' την άλλη, είναι περίεργος άνθρωπος, είναι ιδεολόγος, οπότε θεωρεί και λίγο τη ζήλια ως ένα συναίσθημα που δεν προάγει την ανθρώπινη φύση, αλλά αντιφέτως την κάνει να ξεπέφτει.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: και να κλείσουμε λοιπόν το αφιέρωμα στα νεύρα και στη ζήλια που βγάζουν τα ζώδια όταν ερωτεύονται και φτάσαμε στους ηχθείς. Πρέπει να πω ότι οι ηχθείς ζηλεύουν πάρα πολύ. Ζηλεύουν στις σχέσεις τους γενικότερα, ζηλεύουν ασήμαντα πράγματα. Επειδή είναι ρομαντικοί, επειδή είναι ευγενείς και δίνονται χωρίς όρια στους άλλους, επειδή έχουν και πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και είναι και ευαίσθητοι άνθρωποι, πολλές φορές παραλογίζονται όταν ζηλεύουν, δηλαδή βρίσκουν, ψάχνουν φαντάσματα, θυμώνουν συνέχεια, καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, δημιουργούν υστερίες, κλάματα, κάνουν δηλώσεις βαρύγδουπες που την άλλη μέρα βέβαια τις έχουν ξεχάσει, συχνά παρερμηνεύουν λόγια και αντιδράσεις και βέβαια αν τους ζητήσεις συγγνώμη γίνονται λίγο χαλάκι να τους πατήσεις, αλλά έτσι νύχθεις, κάνουν πολλά αλλά πιστεύουν πολύ λιγότερα από όσα σου δείχνουν. Και έτσι κλείσαμε το κεφάλαιο ζήλια και ερωτικές έτσι, εξάρσεις και περίεργες αντιδράσεις στον έρωτα των ζωδίων όταν ζηλεύουν και όταν νιώθουν ότι χάνουν τον ερωτικό του σύντροφο. Και έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα ευχηθώ να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα βέβαια θα έχουμε την άλλη Παρασκευή τις αστρολογικές προβλέψεις για τον Οκτώβρη, που έχουμε μπει βεβαίως και στα γενέθλιά μας από αυτή τη βδομάδα, η ζυγή, και θα δούμε βεβαίως και πώς θα κυλήσει αυτός ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου για όλα τα ζώδια. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εύχομαι και ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού από Δευτέρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Με το σου έχω νέα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
3: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
2: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έξι είναι τελικά οι αγνοούμενοι στο παλαιό διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαμέρισμα βραχυχρονίας μίσθωσης στον πρώτο όροφο το είχε νοικιάσει ένας Αμερικανός τουρίστας και μαζί του ήταν ακόμα 3 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή 4 αγνοούμενοι τουρίστες οι οποίοι φέρονται να είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκε κανείς. Αναζητείται επίσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το απόγευμα εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια. Το απόγευμα εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια.

των διπλανών κτηρίων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι κράτος ταραξίας. «Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. «Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι μια μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί. Ο Τούρκος αξιωματούχος άφησε παράλληλα εχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Σημειώνεται πως χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επικαλείται τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το αίτημα έρχεται μετά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων και στην αναμονή. Η Ομοσπονδία των Ταξί υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγγίζουν σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις δύο πόλεις και δεν δίνουν λύση στο αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην υπόλοιπη χώρα. Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη ενός 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές του εμφανίζει ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. 8 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και σε μία οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Ο συλληφθής αφαίρεσε χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

0: Εκτός σύνορων και πάλι εφόδου σε κατοικίες 17 πολιτών, εκ των οποίων 14 είναι ανήλικοι, πραγματοποίησαν οι αρχές στην Ιταλία μετά από εντολή των εισαγγελιών της Βενετίας και της Ρώμης. Πρόκειται για μέλη νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, τα οποία κατηγορούνται για προπαγάνδα και δράση με στόχο τη διάδοση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Στο τένις, το Open της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Τάλια Γκίμπσον. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά την προσοχή των πολιτών. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί μετά την έκρηξη σε τριόρφο κτίριο στην Πλάκα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Όσοι ήταν κοντά άρχισαν να τρέχουν έντρομοι και μια γυναίκα ηλικιωμένη τραυματίστηκε. Μέχρι αυτήν την ώρα, σωστικά συνεργεία και σκύλοι διασώστες αναζητούν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμια. Αυτό που ανησυχεί είναι το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και το ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο. Πριν τον εκοφαντικό θόρυβο, κάτοικοι μιλούν για έντονη οσμή αερίου, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Τι έγινε? Ε, από πού έγινε η έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδόληση κράτους στην Πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Καμέρα ασφαλείας από ξενοδοχείο της Πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκριση των νικαιόφωνων.
5: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια.
6: Την ώρα που καθάριζα, ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
1: Ήταν δηλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμή αερίου πριν την έκρηξη.
7: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα.
8: Σαν υγρά αέριο.
7: Ναι, σαν γκάζι.
8: Σαν γκάζι.
9: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα περισσότερα. Η Ήρα Ορχάνη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται επί τόπου στην Πλάκα, εκεί όπου κατέρευσε το κτίριο. Και ο Γιάννης Σουλιώτης έχει περισσότερες πληροφορίες για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσαν πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Οι έρευνες, Λένα, συνεχίζονται με αργούς και πολύ προσεκτικούς ρυθμούς, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν κάποια ειδικά εργαλεία που έχουν, όπως ειδικές δαγκάνες αλλά και τσάπες, και με χειρουργικές κινήσεις να απομακρύνουν τα συντρίμμια χωρίς να αλλοιώσουν κανένα απολύτως στοιχείο που θα μπορούσε να τους δείξει αν υπάρχουν ή όχι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια αυτά. Μια διαδικασία η οποία ακριβώς λόγω της προσοχής που απαιτείται αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες. Νωρίτερα ενημερωνόμαστε πως εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς κανείς να γνωρίζει μέχρι και αυτή την ώρα εάν η γυναίκα αυτή είχε προλάβει να φύγει από το διαμέρισμα, από το κτίριο αυτό, αφήνοντας πίσω την τσάντα της, ή αν βρισκόταν μέσα σε αυτόν τη στιγμή της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου. Στα χαλάσματα επιχειρεί αναδιαστήματα και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης, ενώ οι πυροσβέστες έχουν ζητήσει αρκετές φορές από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ να τηρήσει απόλυτη ησυχία προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία τα γεώφωνα που χρησιμοποιεί η ΕΜΑΚ, χωρίς όμως μέχρι αυτή την ώρα να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κάποιο πιο ίχνος ανθρώπινης ζωής, Λένα.
10: Και βλέπουμε στα αριστερά της οθόνης μας τις εικόνες από το drone του Sky. Αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας για το πώς προσπαθούν και με ησυχία και με τα γεώφωνα και με τις θερμικές κάμερες, με ό,τι μέσο διαθέτουν, να εντοπίσουν τυχόν σημάδια ζωής. Γνωρίζουμε, Γιάννη Σουλιώτη, ότι εκεί πέρα σε αυτό το τριώροφο κτίριο ήταν και ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχε κόσμος που είχε κάνει check-in. Να δούμε λίγο τι περισσότερο μαθαίνεις για τα πρόσωπα, για το προφίλ τους.
11: Λένα, σε σχέση με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο οποίο αναφέρεσαι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχαν δύο ζευγάρια Αμερικανών οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί να κάνουν check-out από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς η πτήση επιστροφή τους από το Ελευθέριος Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 4 το απόγευμα. Μολονότι οι τέσσερις Αμερικανοί έκαναν χθες αργά το βράδυ check-in στα εισιτήρια. Τους, δηλαδή έκαναν ηλεκτρονικό check-in προκειμένου να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σήμερα. Ουδής από τους τέσσερις τελικά επιβιβάστηκε στην πτήση με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός που, όπως αντιλαμβάνεσαι, εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Κάτι που επίσης ενισχύεται από το γεγονός, όπως μετέδωσε και η Ήρα, ότι τα προσωπικά αντικείμενα της μιας από τις δύο γυναίκες έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
10: Άρα, σίγουρα τέσσερα πρόσωπα, τουρίστες, έχουν κάνει check-in, δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτή την πτήση με προορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα αίτια της έκρηξης, Γιάννη, τι γνωρίζουμε? Υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, ακούσαμε, πώς προκλήθηκε?
11: Λένε, ακούσαμε και στο βίντεο κάποιες μαρτυρίες περί οίκων που λένε ότι υπήρχε οσμή αερίου. Αυτό που γνωρίζουμε από την πυροσβεστική είναι ότι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου υπήρχε σίγουρα παροχή. Εκεί έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 82χρονος Βρετανός και η σύζυγός του. Ούτε αυτοί έχουν βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παροχή φυσικού αερίου τόσο για τη λειτουργία της κουζίνας, όσο και για έναν μικρό λέβητα προκειμένου να ζεσταίνουν νερό. Επίσης, αυτό που μας είπαν και ενδεχομένως να έχει μια σημασία είναι ότι και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου υπήρχε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια παροχή φυσικού αερίου, αλλά το τελευταίο διάστημα είχαν ξυλώσει οι ιδιοκτήτες το ρολόι. Δίχως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είχε διακοπεί και η παροχή φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσει η πυροσβεστική αμέσως όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όσον αφορά το ισόγειο, ο ιδιοκτήτης του το επισκεπτόταν περιστασιακά και την ώρα της έκρηξης, ευτυχώς για εκείνον, δεν βρισκόταν στο εσωτερικό του.
10: Ωστόσο, μιλάμε, το λέω, για 6 άτομα τα οποία αγνοούνται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί έχουν επικεντρώσει όλες οι δυνάμεις. Να ακούσουν το παραμικρό που μπορεί να τους κατευθύνει, να τους οδηγήσει μέχρι στιγμής. Ήρω Αρχάνη, δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
7: Μέχρι και αυτήν την ώρα, Λένα, δεν φαίνεται πως έχουν καταφέρει είτε μέσω του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης, είτε με την θερμική κάμερα η οποία χρησιμοποιείται από νωρίς το πρωί, αλλά και με τα γεώφωνα να εντοπίσουν κάποιο ίχνος, κάποιο σημάδι πέρα από αυτήν την τσάντα, την γυναικεία που προείπαμε ότι εντοπίστηκε. Βλέπετε εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις προσπαθούν τώρα να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Μιλάμε για μια διόροφη κατοικία η οποία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολη και χρονοβόρα θα είναι αυτή η διαδικασία με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις να καταφέρουν να απομακρύνουν τα μπάζα αυτά χωρίς να αλλοιώσουν κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 2-2,5 περίπου ώρες έχουμε δει η προσπάθεια να γίνεται μέσω των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτουν οι διασώστες και όχι με την συνδρομή του σκύλου ή των γεωφώνων, κάτι που δείχνει πως θα
10: κρατάει ώρες αυτή η επιχείρηση.
7: Θα όλη
10: πάντως,
7: τη νύχτα.
10: Η Γεωργία Μαυρουδή είναι σε άλλο σημείο και έχεις καλύτερη οπτική επαφή σχετικά με τις έρευνες, με τους διασώστες. Να ρωτήσω για τα διπλανά κτίρια από αυτό το οποίο κατέρευσε. Γνωρίζουμε αν υπάρχει θέμα στατικότητας, έχει πάει κάποιος να το εξετάσει, γιατί είναι το ένα δίπλα στο άλλο.
12: Για την ώρα, Λένα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Αμαλίας, της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Λυσικράτους. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω και να σας περιγράψω, μιλάμε για ένα βομβαρδισμένο τοπίο εδώ στην πλάκα από το πρωί. Μία εικόνα καταστροφής, μία μεγάλη ένταση έκρηξη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση όλες οι προσπάθειες και οι έρευνες. Επιποδός βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπήρξε μια κινητικότητα τα τελευταία λεπτά. Για την ώρα δεν έχει βρεθεί κάτι, Λένα. Οι άνθρωποι όμως είναι εδώ επιποδός με τα σκαπτικά μηχανήματα, με τους φακούς, με τα πάντα. Προσπαθούν να βρούνε κάποιο, το οτιδήποτε, κάποια...
10: Είναι λογικό, διότι ξέρουμε γενικότερα σίγουρα ότι υπάρχουν 6 αγνοούμενοι. Γιάννη, έρχομαι ξανά σε σένα. Και υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθήσουν μέχρι όσο πάει, μέχρι να καταλήξουν ότι εκεί πέρα είτε αυτοί οι 6 για κάποιο λόγο δεν βρίσκονταν στο κτίριο αυτό την ώρα της κατάρρευσης, ή να δουν εάν τυχόν μπορούν να εντοπίσουν μέσα από αυτά τα χαλάσματα, σε αυτό το βάθος που βλέπουμε. Και ξαναλέω, οι διασώστες με ιδιαίτερη προσοχή πηγαίνουν πολύ κοντά στο σημείο, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά μπάζα, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο το να ακούσουν το παραμικρό, Γιάννη, εφόσον υποθέσουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος.
11: Πρωτόκολλο σεισμού, γι' αυτό και έχει εξελιχθεί σχετικά αργά όλη αυτή η επιχείρηση. Υπήρξε μια δυσκολία συντονισμού τις πρώτες ώρες προκειμένου να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην οδό Λυσικράτους και να προσεγγίσουν οι γερανοί και όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή την ώρα για να γίνει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Λένε, αυτό που παρέλειψα να σας πω νωρίτερα είναι ότι ακούσαμε στο βίντεο και υπάρχουν μαρτυρίες αυτοπτώσεων ετών για την οσμή αερίου στο διάστημα πριν ή μετά την έκρηξη. Αυτό που έχει σημασία όμως να κρατήσουμε είναι η διευκρίνηση των αξιωματικών της πυροσβεστικής που έχουν την ευθύνη της έρευνας μέχρι πριν από λίγη ώρα που είχαμε μια επικοινωνία μαζί τους, ότι ουδείς από τους μάρτυρες που έχει εξεταστεί δεν έχει καταθέσει ενόρκως ότι υπήρχαν κάποιες υπόνοιες για διαρροή υγρά αερίου στο σημείο. Ωστόσο, μην έχοντας εντοπίσει κάποια άλλη προφανή αιτία που να μπορεί να ερμηνεύσει την συγκεκριμένη έκρηξη, μέχρι αυτή τη στιγμή θεωρείται ως πιθανότερο σενάριο η αιτία όλης αυτής της καταστροφής να είναι κάποια διαρροή αερίου από το δίκτυο που τροφοδοτούσε το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Και αφού ακούσαμε όλες τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και εννοείται ότι θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο προκύψει σχετικά με αυτό το κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
18: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
17: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
21: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
22: Αναπλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Κόλαση φωτιάς ξέσπασε σε φορτηγό ορχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου που πιθανότατα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβραν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
3: Νόβα 9.31.
4: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
8: Ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά και άμεση ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
9: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
26: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
9: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
27: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγανε στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
9: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.
0: Το λιμενικό ενισχύει τις δυνάμεις του στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Μάριος Γιαννόπουλος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
28: Μένεται η μάχη με τις φλόγες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού 4,5 ναυτικά μίλια βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Τίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει προέλθει από φορτηγό, ωστόσο παραμένει αβέβαιη η αιτία. Το στοίχημα πλέον είναι να μην υπάρξει κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης, λένε. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν αυτή τη στιγμή δύο πλοία του λιμενικού σώματος. Ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα ιδιωτικό ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό, καθώς και τρία ρημουλικά πλοία. Σε ετοιμότητα βρίσκεται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρύπανσης για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί, λένε.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως και το Κάζους Μπέλι αλλά και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού άλλαξε το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
29: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υπό καθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
29: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτς Ελίκ, να βάζει στο κάτρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
0: Το να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει στο μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι θα είναι ασφαλής συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής του δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είμαστε γεφυροποί, όχι ταραχοποί.
29: Αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν είναι ένας τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος της Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδας, κράτους μέλος του ΝΑΤΟ.
29: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν.
2: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
29: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς αποτιμά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και ό,τι συνέβη εκεί η ελληνική αποστολή, ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Στην Αθήνα, Λένα, κρατούν το διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα. Ότι δηλαδή παραμένει ανοιχτή η πόρτα στο διάλογο, αλλά χωρίς καμία έκπτωση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Και ταυτόχρονα, επειδή στην ελληνική αποστολή διάβασαν πίσω από τα μειωμένα ντεσιμπέλ του Ταγίπ Ερντογάν μια διαφορετική κατεύθυνση, μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, όπως τουλάχιστον αυτοί ερεθίζονται από τις δηλώσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε σε πρώτο πλάνο και το κάζους Μπέλη και προφανέστατα την πάγια θέση ότι το κάζους Μπέλη δεν συνδυάζεται με κανέναν διάλογο. Από εκεί πέρα, Λένα, η Νέα Υόρκη είναι η αφετηρία ενός μίνι γεωπολιτικού μαραθωνίου, ο οποίος θα συνεχιστεί στις 7 Οκτωβρίου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Σπλίτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μεσόγειος, ασφάλεια και ενέργεια, αλλά και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις θα βρίσκονται στην ατζέντα. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση και τα ευρωπαϊκά μέτρα στις 15 Οκτωβρίου. Ενώ προς τα τέλη αυτού του μήνα και συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών του Κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται από ελληνικής πλευράς και μια διμερή συνάντηση με τη Σαουδαραβική ηγεσία προκειμένου να κλείσουν ανοιχτά θέματα της ατζέντας αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Θυμίζουμε ότι το 2021 στο Ριάτ βρίσκεται αναπτυγμένη μια πυροβολαρχία Patriot.
0: Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ανησυχία προκαλεί στην Ουάσιγκτον η συνεχιζόμενη και πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ταγίπ Ερντογάν. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
5: Πρώτα απ' όλα προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ουάσιγκτον αυτή η νέα και πιο σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Πρόεδρου της Τουρκίας μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι, υποβάλαμε σχετική ερώτηση στο State Department και ζητήσαμε δημόσια τοποθέτηση. Μέχρι στιγμής δεν απάντησε ο εκπρόσωπος, αλλά έχουμε μια καλή ιδέα πώς τοποθετούνται. Και επίσης εικάζω ότι βρίσκονται σε καθεστώς άρνησης για αυτό που συμβαίνει, διότι οι σχέσεις της Τουρκίας και του Εβραϊκού κράτους δοκιμάζονται από το 2010. Αλλά το σημερινό επίπεδο οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Λογικό είναι να ανησυχούν από ό,τι καταλαβαίνω, διότι σύμφωνα με την πολιτική του Λευκού Οίκου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ταγίπ Ερντογάν είναι προσωπικοί φίλοι του πρόεδρου Τραμπ και οι χώρες τους παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι βλέπουν και τους Τούρκους.
7: Αλλά δεν έκλεισε συνάντηση με κανέναν αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Yeah. Τον Ερντογάν τον είδε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με άλλους ηγέτες αραβικών κρατών, αλλά τον Νετανιάχου φέτος δεν τον είδε ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Ούτε τον. Κοίταξε, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Πέρσι και οι δύο προσκλήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, όπως θυμάσαι, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Το θέμα είναι ότι είχε και την επίσκεψη του Πρόεδρου της Κίνας. Βέβαια, τα πράγματα ζορίζουν εδώ, Λένα. Πολλοί άνθρωποι στην Αμερικανική πρωτεύουσα θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι και ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας και η Αμερική έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική. Αλλά δεν έχει αλλάξει η στάση της Ουάσιγκτον και ειδικά του πρόεδρου Τραμπ έναντι του Ερντογάν, και αυτό θυμώνει το Κογκρέσο και πολύ περισσότερο την κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Στενά του Ορμούζ, ενέργεια και καύσιμα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
10: Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξει τα νοικοκυριά με το κόστος θέρμανσης, δήλωσε στο Bloomberg ο Πρωθυπουργός. Αλλά υποστήριξε ότι απαιτείται και ευρωπαϊκή στήριξη για να απορροφηθούν οι συνέπειες μιας ενεργειακής κρίσης.
0: Έχω στη διάθεσή μου κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά δεν είναι απεριόριστο. Επομένως, σε κάποιο σημείο, ίσως και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα παραμείνω απολύτως προσιλωμένος στους δημοσιονομικούς κανόνες, επειδή έχουμε καταλάβει τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να περάσουμε μια κρίση σαν αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πριν μια δεκαετία. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
10: Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιβολή τελών διέλευση θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό.
0: Αυτό πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί. Ίσως αυτό είναι καλό για τους πλειοκτήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά θα είναι κακό για τον παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι κακό για τον πληθωρισμό. Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στα σχόλια και την ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη, στο στούντιο, στην τηλεόραση του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν και εφόσον προκύψει μία κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προκλητικές όπως και τις
7: ηλεκτρικές διασύνδεσεις. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μια νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω.
12: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα έχει συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν 3-3 αυτό που γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία, η Τουρκία επίσημα λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο για την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο θέλω θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ τα πράγματα. Στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει: εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
7: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δύο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
11: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, μεσογειακή και ευρωπαϊκή, και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό, και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας, αν θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Γαλλία, γιατί οι επικείμενες εκλογές πιθανότατα να φέρουν στην εξουσία στη Γαλλία μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, όπως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
12: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα, και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
7: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές, και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε. Υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
11: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη, που έχει επίσης καλή πληροφόρηση, τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες, που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Φαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής.
12: Και την έχει. Παίζει, πείτε την ειδήσια και μετά.
11: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου, λοιπόν, φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά. Αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες. Για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
7: Οπότε, Μανώλη, ήθελε να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
12: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα στην Άγκυρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη, ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλι, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί. Όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει, δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς μια κατεύθυνση.
7: Και δεν ξέρουμε
12: δεν
7: και αν θέλουν αυτή την παρέμβαση, βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
12: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
11: Και βέβαια, πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό.
7: Φάνηκε και αποτυπώθηκε, και το Ισραήλ είναι μια παράμετρος που φαντάζομαι έχει παίξει ειδικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Μπορεί να μιλάμε για πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό καλά κάνετε και μας να προχωρήσουμε.
7: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
0: Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ήρα Ορχάνη, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Μέχρι αυτήν την ώρα, Λένα, πάνω από 12 ώρες μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει ίχνος ανθρωπινής ζωής, είτε κάτω από τα συντρίμια, είτε κάποια επικοινωνία των έξι αγνοωμένων με τις αρχές που τους αναζητούν από νωρίς το πρωί. Βλέπετε τώρα εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που έχουν ξεκινήσει πάλι αυτή την ώρα, μόλις ξεκίνησαν πάλι, να επιχειρούν και να απομακρύνουν με προσοχή τα συντρίμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν κάτι που θα έδειχναν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Να σας πω πως στο σημείο βρίσκεται και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος έχει έρθει για να δει και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι νεότερο, όπως μας ενημερώνουν.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μια μακρά και σκληρή προεκλογική περίοδο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί χαράσουν στρατηγική, δίνουν βάση στις δημοσκοπήσεις και επιλέγουν αντίπαλο. Η μάχη θα δοθεί και για τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να βελτιώνει τη θέση του στις μετρήσεις και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως προτάσουν τον στόχο της αυτοδυναμίας και όπου, όπως λένε, δεν είναι ανέφικτος. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
14: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας την επιστολική ψήφο.
15: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ότι όλη αυτή η πρόοδος την οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
14: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
15: Αν μπορείτε να γυρίσετε στην Ελλάδα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σας πω αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
14: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
15: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε πράξη.
16: Πρέπει να συζητήσουμε.
14: Στην επαφή με τους πολίτες, ποντάρει χαρηλά ο Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
17: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
14: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
18: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Το κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα.
19: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
14: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το εάν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
20: Θα φύγω και από τη χώρα.
21: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει φαστεί το παιδί μου.
14: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις πέντε διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στο μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη γιατρό και τα οποία ο Σκάι έχει στη διάθεσή του. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτική είναι η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο απεινιδωτής υπήρχε αλλά δεν ήταν φορτισμένος για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
22: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος. Τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
23: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3.000. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
22: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
30: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
22: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
30: Μετά τη συνάντηση, γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου πρόθυσε τι ακριβώς θα κάνει.
22: η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
22: Η μάρτυρα Σκλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και οι γιατρός ήταν αυτοί που έδινε πάντα τις οδηγίες.
4: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
22: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ανατροπή και φοβερή αντίδραση από την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου κόντρα στη Σερβία με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί με 2-1 περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
6: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα! Φοβερό 2-1!
8: Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσιμίκας έρβηρε και ο Δουβίκας εκτέλεσε με το κεφάλι τη Σερβία για την ανατροπή στο Μαρακανά. 1-2 και σπουδαία νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρεμιέρα του Nations League.
9: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου.
8: Ο 64χρονος τεχνικός είδε τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τα κενά στην άμυνα και να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 4 με τον Ζίβκοβιτς. Το γκολ του αρχηγού του ΠΑΟ καφύπνισε τους διεθνείς που ανέβασαν απόδοση και άγγιξαν άμεσα την ισοφάριση στο δοκάρι του Καρέτσα. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ήταν ανίκητος μέχρι το 74ο λεπτό όταν ο Παυλίδης έφερε σε θέση βολή στον Τζόλι και εκείνο σημάδεψε σωστά. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού οι Σέρβοι επιχείρησαν να ανακτήσουν το προβάδισμα, όμως το δοκάρι στο πλασί του Γιόβελιτς και η ενστικτόδης επέμβαση του Τζολάκη στην κεφαλιά του Λούκιτς κράτησαν όρθια την εθνική στο 90. Πριν ολοκληρωθεί η μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα από την εξαιρετική πάσα του Μιχαηλίδη, τη σέντρα του Τσιμίκα και την άπιαστη κεφαλιά του Δουβίκα.
0: Επόμενος.
16: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
25: Σύγχυση Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
26: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
27: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
28: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
31: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή...
31: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.
7: Νόβα 931.
31: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
31: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
31: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊό στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
31: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει.
1: Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: διαδρομικά.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
14: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
19: Nova Radio News Today.
20: Μια

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Να το κλείσω, το κλείσω.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Centers ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία. Το λόμπι του Hotel Z Palace

0: 25-410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio News Today.

Nova 931. Η ώρα είναι μία. Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931. Έλα.

0: 31.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο.
1: Έχω τα παράπονα μου.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.